σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: λέξεις που μπορεί να νιώθεις ότι ξέρεις πως γράφονται, αλλά όχι. Ορθογραφία λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Όταν κάποιον τον δυσαρεστείς, τι τον κάνεις, τον στε.
1: Να χωρείς. Τον στενό χωρίς.
0: Τον στενό χωρίς, μπράβο παιδιά.
1: Γιατί τον χωράς στενά κάπου.
0: Πάντως δεν τον στενά χωράς.
1: Δεν τον στενά χωράω.
2: Όταν ωραία. Λέμε κάτι ότι είναι μικρό, λέμε ότι είναι στενάχωρο, ότι είναι
1: ναι,
2: στενό.
1: Ενώ είναι στενόχωρο.
2: Όχι, το στενόχωρο είναι στενοχωρημένο. Στενοχωρημένο, ενώ το στενάχωρο είναι στενό.
1: Δηλαδή λέμε στενοχωρήθηκα.
2: Ναι.
1: Στενοχωρήθηκα, λέμε.
0: Στενοχωρήθηκα.
1: Αλήθεια.
0: Το στενό. Άλλη είναι το φαρδί. Το ψάρι που έχει ωμέγα 3 που τρώμε. Πώς λέγεται.
2: Λιπαρό.
0: Όχι, ρε, το ψάρι.
1: Όχι, εγώ.
0: Σε άλλα νέα, η σωστή απάντηση ήταν Σολομός.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
11: Ρυθμός 949.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Δρόμο μου εγώ, μαζί σου παρέω.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: αριθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do,
9: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949, τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
7: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
6: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
7: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα!
2: Έβλα η Πάστρα, παπά!
1: Ο Πάτερ Ναυάγιος,
2: καλή.
3: Καλημέρα, Πάτερ Ναυάγιος, συγγνώμη. Θα μια στομαχική διαταραχή από την καστρέτερη που επισκέφθηκα τη Ιωάννα Τούνη και με πήγε Τούνη. Μόλις είδε στο Παρίσι να ζητήσω των λόγων, με φώναξαν εδώ από τον καθεδρικό ναόν του Οσίου Πεταπίου Φραγκίσκου Αλβέρτου. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, τι αβέφνου.
1: Μήπως ακούγατε την εκπομπή πριν?
3: Δεν άκουγα καθόλου γιατί είχαμε τον γαλλικό Εσπερινόν, τον Εσπερινόν.
1: Ωραία.
3: Βλάστημοι, να έρθετε να εξομολογηθείτε. Να έρθετε, σας παρακαλώ, και στο Παρίσιον.
1: Στο Παρίσι να έρθουμε να εξομολογηθούμε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πεγιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: ρυθμό.
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand up είναι.
11: Stand up, αλλά stand up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
21: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
24: Καλώς τη!
25: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
24: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
25: Σου έφερα κέικ.
26: Γεια σας.
25: Ο κύριος.
24: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
25: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eFK. Το επόμενο, να γίνω influencer.
27: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
26: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
30: Απλά ο καλύτερος.
31: Ο ρυθμός τα σπάει.
30: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
32: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
33: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
34: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
35: Είναι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
36: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
37: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της

0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
2: Καλώς ήρθατε,
3: κυρίες και κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έστασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
9: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
10: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και

0: άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήριά μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
0: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας, με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφή Βόγγλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Βαρά ναυάγια κι αυτή.
3: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
5: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
6: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
7: Ο Φορτούνης το σούτι, μάνα στα δίπια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλό μήνα! Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι προ-Παρασκευή. Κάποιος θα μπορούσε να πει, δεν μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, αλλά αφού είναι, δεν έκανε μαύρο, είναι Παρασκευή. Ναι, τελευταία βεβαίως μέρα της εβδομάδας. Βασίλης Φορτούνης είπε μόλις τώρα βεβαίως. Η Αθηνά Αφαλίδου με κοιτάζει σαν τη μάνα μου όταν έλεγα ποίημα.
1: Ναι, γιατί θέλουμε, άρεσε έτσι όπως μπήκε. Καλό μήνα, ευλογημένο.
6: Καλό Halloween, παιδιά, να έχουμε. 68η ημέρα του Αυγούστου.
1: Είναι ο γενέθλιος μήνας μου εμένα. Νιώθω πολύ ωραία όταν μπαίνει Οκτώβριο.
5: Μπράβο, τι λες την ηλικία σου, Αθηνά.
1: Όχι.
5: Μπράβο. Σε κάθε περίπτωση. Να ζήσεις όμως, να έχεις ευτυχισμένα χρόνια και υγεία. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. 91 ημέρες αφού τώρα λέμε 68 και 74 και 35. 91 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
6: Ορίστε. Άντε, μπράβο.
5: Εγώ πήρα. Α, συγγνώμη.
6: Τρελαίνεστε. Και 30 μέρες για το Halloween. Γιατί πριν με τρολάρατε, αλλά δεν το λέτε. Ναι, ρε παιδιά, να το σχολιάσετε.
5: Μα τι είναι το Halloween. Μια ξενόφρεντη, γιατί τι γιορτάζει.
6: Το λέω και το περνάτε από πάνω.
5: Άστο το τι γιορτάζει. Τι σ' αρέσει, τι είναι, ποια είναι η παράδοση του Halloween. Πηγαίνει εσύ από σπίτι σε σπίτι και ζητά καραμέλε.
6: Όχι, εμένα μου αρέσουν οι απόκριε, έτσι, τα καρναβάλια.
1: Ναι.
6: Ορίστε, είναι ακόμα ένα καρναβάλι μέσα στο φθινόπωρο.
5: Δεν είναι καρναβάλι.
6: Είναι για μένα.
5: Μου καλέ, δεν το ξέρει καλά.
6: Για μένα είναι καρναβάλι.
5: Το καρναβάλι είναι και καλά το τελευταίο ξεδώσιμο πριν μία περίοδο
1: στενοχωρίας.
5: Οτιδήποτε. Ότι και στα και στη Βραζιλία.
6: Στην Βενετία.
5: Και στη Βενετία. Είναι χορός τραγούδι πριν να μαζευτείς. Εδώ το Halloween άλλου είναι και καλά, ρε παιδί μου, φαντάσματα, είναι κολοκύθες.
6: Και το μασκέ πάρτι τι είναι δηλαδή.
5: Και, και έτσι στις τρεις περιπτώσεις έχει μασκέ πάρτι.
6: Ορίστε.
5: Για διαφορετικούς λόγους.
6: Αυτό μου αρέσει εμένα.
5: Εντάξει, πέρα
1: μου. Η μεταμφίεση. Σε καταλάβαμε, θα μεταμφιεστούμε.
5: Εγώ πήγα και πήρα πριν πάμε λίγο να σας πω για την. Α, το πούμε, έχουμε ώρα. Εντάξει, εδώ είναι παιδιά, η εκπομπή είναι ένα βάγιο. Βουλιάζουμε συνέχεια. Λοιπόν, πήγα και πήρα αρωματικά χώρου, gingerbread.
6: Ορίστε.
5: Χριστούγεννα.
1: Αυτό σημαίνει.
5: Τα πήρα από τώρα γιατί σώνονται.
1: Πότε πήγε χωρίς εμάς.
5: Προχθές.
6: Gingerbread από τα γνωστά.
5: Τα τελειώνουν και μετά πάνε και λένε τελειώσανε. Και μυρίζει όλο το σπίτι Χριστούγεννα.
6: Απ' έξω περάσαμε, ρε Αθηνά.
1: Περάσαμε απ' έξω. Δεν ξέρω από πού.
5: Ναι. Από αυτή την αλυσίδα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Να ξέρετε ότι πήγαμε στο Χριστάρα και θα το δείτε μπροστά σας στην πορεία της εκπομπής. Και να σας πω ότι βασικά δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Να βάλουμε μουσική γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ενότητες. Έχουμε ετοιμάσει η ΕΚ. Έχουμε ετοιμάσει η Ούγκα Challenge. Έχουμε ετοιμάσει τραγουδάρες. Ξεκινάμε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ.
6: Ναι, παιδί μου.
5: Βάλτε καφέ και ακούστε Πρωινά Ναυάγια. Καλημέρα.

0: Στο ρυθμό 949 με τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα μας.
1: Θέλω να σας καλημέρα ναυάγια. 6937 949 949 στο Viber. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ναυάγια. Γιατί είμαστε. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο μας. Ναι. Και το δικό σας τον πάτο. Σίγουρα όμως δεν επιπλέουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς, όπως έχουμε ξυπνήσει, δεν παλεύουμε αυτό που έχουμε ξυπνήσει. Αισιοδοξία ψηλά το κεφάλι και αυτά δεν υπάρχουν. Πάμε κατευθείαν ντουγρού προς τον πάτο. Δεν θα διορθωθεί τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και έτσι ξυπνάμε. 6937 λοιπόν, 949, 949 στο Viber. Και πριν πάμε στα Mayday News, να σας πω ότι θα έχει αέρα σήμερα, θα τα πούμε και στον καιρό.
0: Θα βρέξει.
2: Αθηνά.
1: Θα μας τα πει η Αθηνά μετά αυτά. Εγώ λέω για τον αέρα, όσοι έχουν μηχανάκι να προσέχουν και να προσέχετε γενικά, μην σας πάρει το καπέλο αέρας επίσης. Και ειδικά στην Κρήτη, πολύ έντονα φαινόμενα κακοκαιρία σου λέει είναι, παραμονεύουν τα μαύρα τα σύννεφα πάνω από την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ναι, Mayday News. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News και εγώ λαχανιάζομαι. Χωρίς λόγο τώρα. Τσάμπα 20 λίρες έτα που βγάλαμε για να ταξιδέψουμε. Η επιστροφή στη Στερλίνα, το δημοψήφισμα, οι διαδηλώσεις, τα επεισόδια. Η νεκρή βουλευτής και ο Φάρατζ με τον Μπόρις Τζόνσον που τελικά έγιναν παίχτες reality. Άκυρο το Brexit, ομολογεί ο άνιωθος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ. Άντι Μπέρναμ, ντομ.
0: Απόψε ήρθα στη δική σας συναυλία, είπε στην έναρξη το ΆΚΑ για να βύσει, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ΑΕΔΕ και ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΙΚΑ. Στο στόχαστρο φυσικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και των 90.000 εργαζομένων παύλα θεατών της βραδιάς που προφανώς θα μοιραστούν τα έσοδα.
1: Ωραίο κολπάκι αυτό.
3: Κυρίες και κύριοι, Βασίλη Δημήτρη, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας γιατί έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση από τον πολύ αγαπητό και δημοφιλή τραγουδιστή Νίνο. Καλημέρα.
4: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
3: Καλημέρα.
4: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
3: Καλημέρα.
1: Στέφανε, Στέφανε.
0: Ωραίος. Το κλείσε.
1: Εντάξει. Να πω ότι δεν ήταν λούπα, ήταν έτσι. Το πε.
0: Επόμενες.
1: Απνευστή. Καθρεφτάκι και ό,τι πεις παραπάνω, η επίσημη αντιπολιτευτική γραμμή του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη εκλογών. Όσο για τον Ανδρουλάκη, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
0: Λοιπόν, το αυτό που είπαμε για την γλίδα της Αγγλίας και το Brexit, εγώ δεν το πιάσα. Είχα πολλές άγνωστες λέξεις, να το παραδεχτώ.
1: Θα σας πω. Αυτά όλα είναι που έγιναν πριν το δημοσίευμα των Βρετανών που ψήφισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά έγιναν. Έγιναν διαδηλώσεις, έγινε φόνος, δολοφονία για την ακρίβεια μιας Βρετανίδας βουλευτού. Κάποια λοιπόν πιο φεδρά, κάποια και τραγικά. Τώρα λοιπόν, εχθές ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι να σας πω κάτι. Μήπως γυρίσουμε κιόλας, γιατί τον ήπιανε οι Άγγλοι. Ξεκάθαρα, οικονομικά. Ναι. Και το καλοδέχθηκε και ο Σάντσεθ και ο Μακρόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω, αν αποφασίσετε, εμείς σας περιμένουμε.
3: Ωραία.
1: Άρα δηλαδή όλα τα προηγούμενα πήγαν στράφη.
0: Α, ωραία. Δεν θα θέλουμε διαβατήριο για να πάμε.
1: Διαβατήριο δεν θες και δεν θα θες και ΕΤΑ. Γιατί η ΕΤΑ που διαβάζει είναι βίζα.
0: Το ξέρει, προσωρινή βίζα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα θέματα, μια που πιάσατε τώρα την επικαιρότητα, είναι φυσικά η αεροπειρατεία, η χθεσινή. Σώθηκαν οι άνθρωποι χάρη στον Ινδό, σου λέει τον πιλότο, ο οποίος μαχαιρωμένος άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου. Μπήκαν μέσα, τον βοήθησαν και το προσγείωσε. Από το Ομάν ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πήγε να το μαχαιρώσει. Η πτήση ήταν από το Ντουμπάι στο Ισραήλ και ο Μπίμπι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπίμπι, ξέρετε ποιος είναι ο Μπίμπι. Ο Νετανιάχου του τον είπε ήρωα. Και το δεύτερο που έχει συμβεί όσον αφορά την επικαιρότητα είναι ότι η Volkswagen, παιδιά, κατήγγειλε όλες τις συλλογικές συμβάσεις στη Γερμανία. Με λίγα λόγια, πολύ άσχημα οικονομικά προβλήματα η γερμανική κυβέρνηση. Η μεγάλη αυτή αυτοκινητοβιομηχανία την κάνει. Σου λέει, δεν την κάνει ακριβώς. Λέει, θα τα ξαναβάλουμε όλα από την αρχή, θα τα ξαναπάρουμε, γιατί χάνουμε λεφτά. Θυμάστε που πήρα κάτι.
3: Ναι, είχε πει ότι θα κλείσει. Ότι...
1: Τους είχε πει, προσέξτε, δεν το πάτε καλά. Ναι. Και είναι εδώ που ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Γιατί τότε θυμάστε οι Γερμανοί πώς τα βάζαν χέρι στην Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα και μέσω του Eurogroup που είναι πρόεδρος ο Πιερακάκης, τους είπε, προσέξτε.
0: Υπάρχει όμως ένα ταμείο ευρωπαϊκό, δεν είναι, που συνεισφέρουν αναλόγως, ανάλογα με το.
1: Πώς το έχει ανάγκη.
0: Όχι, το έχει ανάγκη. Ναι, ανάλογα την δυναμικότητα μιας χώρας οικονομική, συμμετέχουν και βάζουν λεφτά.
1: Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο που εγώ θα βάλω λεφτά για τη Γερμανία.
0: Φτάσαμε στο σημείο που το 5% που υποτίθεται ότι πρέπει να βάζει κάθε χρόνο η Γερμανία, τώρα δεν το δέχεται με τίποτα. Δηλαδή θα πέσουμε πολύ χαμηλότερα. Θα έρθουν δύσκολες
1: μέρες. Τώρα που είπες θα πέσουμε χαμηλότερα. Η showbiz της Ελλάδας πώς πάει? Έχουμε κάτι. Μου λέγατε ο Κονδυλάτος είπε κάτι για την Πέττη.
3: Ναι,
1: άκου πώς τον Περικλή, άκου να δεις. Με την Πέττη δεν τα βάζεις εδώ. Ναι. Έχουμε, θα έχεις πρόβλημα σοβαρό τώρα. Θα έχεις προβλέμα.
3: Θα μας βρεις απέναντί σου.
1: Όχι απέναντί, και από πάνω σου και πάνω σου και πάνω σου θα μας βρεις. Θα κάτσω, θα έρθω και θα κάτσω πάνω σου.
3: Τι ερωτήθηκε και πάντα με το δικό του τρόπο. Είναι κάπως, ας πούμε, πιο καθιστικό.
1: Ο οποίος είναι προβλέψιμος.
0: Το μάτι,
1: ναι, ο οποίος είναι προβλέψιμος.
3: Είπε ότι η Μπέτι Μαγκύρα έχει να. Τι δουλειά λέει έχει με τη μόδα η Μπέτι Μαγκύρα και βρίσκεται στο GNTM? Έχει να κάνει, λέει, πασαρέλα από το 1821. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που απάντησε η Μπέτι για ακόμα μια φορά με το χιούμορ της. Λέει, ανέβασε αυτό, έκανε ριπόστ αυτή την ανάρτηση και γράφει: έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ειδού και οι αποδείξεις. Και δείχνει τον εαυτό της με τους φανέλ.
1: Αυτό που, που κάνει, συγγνώμη, που κάνει, πες το.
3: Με τη φορεσιά.
1: Που κάνει πασαρέλα με τους φανέλ.
3: Ναι.
0: Αυτό, πού το είπανε, σε ποια συνέντευξη το έδωσε, σε κάποιο site, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή?
3: Όχι, σε πεσηματικό.
0: Σε τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή.
3: Ναι, σε πέσιμο.
1: Κοίταξε, κατάλαβα. Το πας. Υπάρχουν δύο-τρεις πελάτες που να ξέρεις στέλνουν πάντα τα συνεργεία και ξέρουν ότι θα τους βγάλουν τίτλους.
0: Ναι, που θεωρούν και οι ίδιοι ότι είναι ικανοί για να κάνουν αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσα να είμαι εγώ ο Βασίλης στη θέση της Μπέτης, γιατί ξέρω καλά τη μόδα.
3: Ναι,
0: αυτό
3: και
0: λέω.
3: Τους τσιγκλάνε, ας πούμε. Τους τσιγκλάνε.
1: Είναι, ρε παιδί μου, στα event, είναι η Ραμόνα, είναι ο Κονδυλάτος. Πέρυσι ήταν πολύ ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης του στέλνανε κάμερα κάθε μέρα κάτω από το Sky και μίλαγε. Όχι, κάμερα, πελατάκια τα λένε αυτά οι αρχιτάκτες. Είναι η Ραμόζο, ποιος άλλος είναι?
0: Η κυρία Παναγιώτα, μήπως ήταν για αυτή τη θέση?
1: Δεν πολύ δίνει. Εγώ σου λέω για ανθρώπους που ξέρεις ότι αν του στείλει συνεργείο, να τώρα αν μας άκουγε η αρχιτάκτρια μας η Χρυσή Ζορκιά,
0: το GTM λέω, ναι.
1: Εσύ λες ειδικά για το GNTM.
3: Ναι. Για το GNTM, η Ραμόνα, ο Περικλής Κονδυλάτος και ο Νίκος Αποστολόπουλος.
1: Ο Αποστολόπουλος.
0: Και ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Αυτό το στόμα μου το πήρε.
3: Είναι και αυτός ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος μετά στα σχολεία.
1: Ξέρεις ότι είναι. Ο Καρβέλας, γιατί δεν πήγε στις συναυλίες Βύσης, ξέρουμε.
3: Μπορείς να μου πεις εσύ που έχεις το ρεπορτάζ.
1: Σου πω εγώ, έτσι τσακώθηκανε.
0: Τι?
3: Όχι,
1: ναι, στην πρόβα. Για τεχνικούς, για κάτι που πίστευε ο Νίκος ότι πρέπει να γίνει έτσι, ή αν έλεγε ότι θα γίνει αλλιώς.
0: Την πρόβα για το ΑΚΑ.
1: Την Τζενεράλη για το ΑΚΑ. Ναι.
0: Εντάξει, μωρά, μετά στο ΑΚΑ θα τα ξαναβρούν. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει παλιότερο.
1: Ναι, αλλά τέτοια συναυλία δεν ξαναγίνει, φίλε.
3: Εντάξει, αναφέρθηκε σε εκείνο τρεις φορές. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, τρεις φορές.
3: Ήθελες να ανέβει και στο
1: τρεις φορές αρνήθηκε και ο Πέτρος τον Χριστό όμως.

0: El Χρήστο Ελμάστορ, άμα ρε Αρίτα, πάρα πολύ ωραία ξεκίνησε. Καλό μήνα σε όλους. Δεν έχει ξημερώσει ακόμη, έτσι. Έχετε το νου σας, έχει αέρα. Το λέω για όλους όσοι τώρα ξεκινάτε. Μετά η Αθηνά Αφαλίδου θα μας πει ακριβώς λεπτομέρειες για τον καιρό. Αλλά όσοι τώρα φεύγετε από το σπίτι, κάνει κρύο. Mm. Έχουμε φθινόπωρο, κανονικό Βασίλη Φορτούνη.
1: Με κοντομάνικα είμαστε βέβαια και το λέμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσύ. Εγώ επειδή έχω παχύνει τώρα λίγο, θέλω τα κοντομάνικα για να νιώθω λίγο το υπάρχει υποδόριο λίπος.
1: Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι που είναι γύρω μου και, σαν, και μέσα σε αυτούς και η Αθηνά Φαλίδου που θέλουν μονίμως το καλοκαίρι στο 17 ναι. Το air condition, με το που πέσει λιγάκι αεράκι βάζουν όλοι το φούτερ.
2: Βέβαια.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό και στο σπίτι το έχω.
2: Μα γι' αυτό ζούμε.
1: Πες μου λίγο πώς συγκρίνεται.
2: Ζούμε για την εποχή που θα φορέσουμε τα φούτερ μας και τις ζακέτες μας και θα σας τα τρίβουμε στη μούρη.
1: Άρα γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο θέλετε.
2: Για να με βλέπεις με κουκούλα.
1: Γι' αυτό το λόγο θέλετε να έχετε air condition το καλοκαίρι στον καύσωνα.
2: Όχι, γιατί ζεσθενόμαστε στον καύσωνα. Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι και ζεσθενόμαστε
1: τόσο πολύ. Και με το που μπαίνετε θέλουμε να το φούτερ. Τώρα δεν είναι καιρός για φούτερ.
0: Καλός ή κακός τώρα, επειδή την ακούω πολύ αυτή τη συζήτηση, ακούω και τα παιδιά, το Γιάννη τον Κολοκυθά και την Μαρία Σασοπούλου, που εχθές τα παιδιά της αλλαγής που κάνανε αυτό το debate ανάμεσα στους καλοκαιράκηδες και τους χειμωνάκηδες. Είναι πολυτέλεια. Δηλαδή,
1: να ζούμε στην Αθήνα.
0: Το να είσαι καλοκαιράκιας
1: είναι πολυτέλεια.
0: Σημαίνει ότι είσαι προνομιούχος και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Είναι και συχτήρι αυτό. Πάντα το. Θα σου πω τώρα θα γίνει.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ!
0: Όσοι είμαστε χειμωνάκηδες, γουστάρουμε το χειμώνα αντικειμενικά.
2: Μπράβο.
0: Έτσι όπως είναι. Ο καλοκαιράκιας είναι προνομιούχος, γιατί ο καλοκαιράκιας καταρχάς δεν έχει παραπανήσια κιλά. Του μπορεί να έχει την πολυτέλεια να κυκλοφορεί με το βράκι. Mm. Εγώ που έχω αντρική γυναικομαστία.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, εγώ, είναι και αυτό. Εγώ, αν δεν είχα την αντρική γυναικομαστία και μπορούσα να κυκλοφορώ με το βράκι, θα μ' άρεσε το καλοκαίρι. Αν μπορούσα να τρώω και να πίνω.
1: Άρα δεν είναι θερμοκρασιακό.
0: Ακριβώς αυτό
2: όχι,
0: σου λέω.
2: Είναι για μένα είναι θερμοκρασιακό.
0: Εγώ ότι δεν μπορεί τη ζέστη. Εγώ δεν μπορώ
2: τη ζέστη.
0: Αν ήμουν φέτες, αν ήμουν σαν τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Μονίμως χωρίς
0: το
1: κάμισο.
0: Θα το γούσταρα τρελά το καλοκαίρι με το τσουτσούνι έξω θα μου.
1: Ναι. Όχι, τώρα μιλάμε για το θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Για το θερμόμετρο.
0: Πού να το βάλω το θερμόμετρο.
1: Όχι εκεί.
0: Εκτός αλλά... αν συγκρίνεις με το θερμόμετρο. Τέλος πάντων, να στα αφήσουμε αυτά. Να πω το πραγματικό μου
1: ναι,
0: το συστήρι τώρα. Λοιπόν, με μία φράση για να τελειώνει το θέμα, Αλέξανδρε Βλαχαδάμη, που με κοιτάς στα μάτια. Μην ακούω ότι μου βγήκε αλλιώς τα είχαμε φτιάξει με την κοπέλα, με το αγόρι και μου προέκυψε έτσι και μου βγάλε αυτό και στην αρχή ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Η γνώμη μου είναι μία, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου πρωινά ναυάγια. Στους 3 μήνες, άντε να σας πω στους 6 για να μην είμαι τόσο απόλυτος,
1: ναι.
0: Ξέρεις με ποιον είσαι μαζί και στην προβολή του τι θα σου βγει. Ξέρεις από την αρχή. Αν θα σε κερατώσει, αν είναι ικανός να σε κερατώσει, άκου εσύ η Ηλία Ρούμελ και ο Νίκος.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Λοιπόν, αν το έχει για κέρατο, αν το έχει μέσα του, δεν σε τουμπάρει κανένας. Εσύ θέλω τυφλής. Αν θα είναι τζαναμπέτης ή τζαναμπέτησα, αν είναι ακατάστατος, αν έχει κάτι που θα σε χαλάσει, το ξέρεις από το πρώτο εξάμηνο.
2: Πού το ξέρεις.
0: Ξέρεις πού πάει αυτή η σχέση.
1: Δεν το
0: και
1: ξέρεις.
0: Και είναι, το ξέρεις, το αισθάνεσαι. Και
1: ναι,
0: είναι απολύτως δική σου ευθύνη. Αν θα το κρατήσεις ή θα προσπαθήσεις να τον αλλάξεις ή όχι, ή να την αλλάξεις.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό,
0: Φιέστηκα.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Τίποτα,
2: είναι λογικό μετά από αυτά που έχουμε φάει από χθες. Δεν έχουμε σταματήσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν διαφωνώ ότι στο εξάμηνο που είναι η καψούρα η μεγάλη και ο έρωτας και όλα είναι ιδανικά. Και αν δεν είναι ιδανικά, τα εξιδανικεύουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Έτσι. Και δεν φαίνεται άλλο τι είναι.
1: Κοίταξε, τα red flags τα λεγόμενα τα παραβλέπεις συνήθως. Αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ διαφωνώ μέσα σε αυτό. Το αντίθετο σας λέω.
2: Μα αν δεν συζήσεις, δεν θα καταλάβεις.
0: Τα ξέρεις και τα παραβλέπεις.
1: Αυτό είναι. Τα βλέπεις και τα παραβλέπεις. Και έρχεται μετά εκεί, όντως στο εξάμηνο περίπου, και λες εκείνη την ημέρα, την πρώτη εβδομάδα, γιατί είχε μιλήσει τόσο άσχημα στη μάνα του μπροστά μου.
0: Α, μπράβο.
1: 1-0. Γιατί εκεί πέρα λοιπόν, όταν ήρθε ο τάδε στο χώρο, άλλαξε η συμπεριφορά του. 2-0.
0: Γιατί σε ένα σερβιτόρο μίλησε απότομα ή αγενός. Γιατί έχει τέτοιο θέμα με τα τυχερά παιχνίδια. Και δεν τον βλέπεις ότι ή την βλέπεις να φρικάρει αν τις λείπουνε.
1: Και γιατί το κουτάκι του αναψυκτικού είναι δύο μήνες εκεί πάνω και δεν το πείραξε. Yeah. Και μετά τα συνδέξει όλα μαζί.
2: Μετά το χρόνο γίνονται αυτά, παιδιά. Στους πρώτους μήνες σκαλίζει ο άλλος τη μύτη του και κοιτάς και λες τι μυτούλα, ωραία, κοίτα τι ωραία που
0: τσιγκάνε.
2: Τα βλέπεις όλα τέλεια.
0: Σε παρακαλώ που είναι όλα τέλεια.
2: Με πιστεύεσαι.
0: Απόλυτα, με τη ζωή μου.
2: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.

0: αντίθετα σε όλους τους κανόνες παρουσίασης και αφού ευχαριστήσω την Έλλη Κοκκίνου και το τι σου χρωστώ που μόλις ακούσαμε, μόλις έφαγα cookie, soft cookie, μας έστειλαν από το είναι πρωτομηνιά και ποιος καλύτερος τρόπος για να γλυκάνεις το στόμα σου και να λες και γλυκές κουβέντες. Από το cookie μπου, εκεί στη Νέα Ιωνία, την πατρίδα του φίλου μου του Παντελή.
1: Είναι ανοιχτά, μας ακούνε.
2: Ναι, ναι, θα μας ακούνε. Κάθε σας, μέρα ακούνε στο
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Soft cookies και μου είπε η Αθηνά ότι έχει και ωραίο παγωτό μηχανής. Είναι
2: φανταστικό.
0: Ωραία. Και έχει και πολύ ωραίες γεύσεις και φτιάχνει όλη μέρα δηλαδή.
2: Πάντα γλυκαμένοι να είμαστε.
0: Γλυκαμένοι, ναι.
2: Και όμως συμφωνεί και ο κόσμος με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, παιδιά. Στα λέει η Πέννη, καλημέρα. Συμφωνώ με Ούγγα. Ακόμη και με τον μεγαλύτερό μου έρωτα που ήμουν στα σύννεφα, το ένιωσα από το πρώτο εξάμηνο πως δεν μπορώ να ανασάνω. Στον ένα χρόνο έψαχνε το κινητό μου και γινόταν τη τρελή από τη ζήλια.
0: Αυτό λέω. Εγώ δεν διαφωνώ με εσάς και εδώ δεν ήρθαμε για να διαφωνούμε. Να συζητάμε με το αναμάγια. Γιατί το λέω, γιατί και αυτό που είπατε είναι μες στο παιχνίδι. Ναι. Αλλά αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι ξέρεις με αυτόν ή με αυτήν που είσαι από το πρώτο τρίμηνο έως εξάμηνο, αν είναι για σοβαρή σχέση, αν είναι για γάμο, αν είναι για να περάσει το ωραία, ξέρεις που πάει πάνω κάτω.
1: Εντάξει. Συμφωνώ και εγώ. Το γενίκευσες τώρα εσύ.
2: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Ήρθαμε και συμφωνήσαμε.
0: Τι 7:30. Εντάξει. 7:30. Το φέραμε, Βασίλη.
1: Το φέραμε. Για να πάμε μονιασμένοι μπράβο στο διάλειμμα, στην Ιντερνετ. Ξυπνάς με στεγνό λαιμό, δυσκολία στην κατάποση και έχεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό. Ο πονόλαιμος χρειάζεται ανακούφιση. Το Trembon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα ρίζας αλθέας που βοηθούν στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηροβήχα χάρη στις μαλακτικές του ιδιότητες. Κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών και πάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα να δούμε με κίνηση καιρό.
0: Επιστρέφουμε κίνηση καιρό και όταν σας δώσω σήμα, παίρνετε τηλέφωνο για μικρά ναυάγια.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά!
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ρίχνει να τώρα πες! Φτάνουμε!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό μήνα. Αυτά είναι τα Πρωινά Ναυάγια. Βουλιάζουμε και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Ξέρουμε ότι είστε και στα αυτοκίνητα με τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Να το δώσω, όχι δεν το δίνω ακόμα, εντάξει. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα ψώνια γίνονται όχι εμπειρία, όχι απόλαυση. Έχουν ένα κίνητρο παραπάνω όταν έχεις MassCard. Μιλάω φυσικά για το Μασούτη. Και την κάρτα των σούπερ μάρκετ Μασούτης, μέσα από την οποία κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Δεν θέλω τώρα μάζεψα τους πόντους, την άλλη φορά θα τους εξαργυρώσω. Τώρα, ιδού η ρόδο σου, ιδού και το πείδημα. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο εκείνη την ώρα. Πα ταμείο, ματσούκι, για το καταλάβω. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη εμπιστεύονται την MassCard ήδη. Και εγώ την έχω στο πορτοφόλι μου αυτή τη στιγμή. MassCard, εσείς ακόμα την αποκτήσετε, κυρία αυτή μου.
13: Την έχουμε. Στο μπρελόκ.
12: Έτσι.
14: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Ρε παιδιά, τι γίνεται, μήπως έχει συμβεί κάτι στο Κηφισό? Αν είστε εκεί, αυτόπτες μάρτυρες, να μας το στείλετε στο Viber, κατεβαίνοντας δηλαδή από πολύ ψηλά από την Κηφισιά στο κατέβασμα μέχρι το Περιστέρι, έχει ποτηλιάρισμα που συνήθως δεν συμβαίνει. Εκτός και αν φοβηθήκαμε τον καιρό που θα μας τα πει σε λίγο Εθνά. Και στην άνοδο μέχρι το ίδιο σημείο επίσης. Το κέντρο αρχίζει και πίζει σιγά σιγά, το κατέβασμα της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και τέλος, αν πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει καθυστερήσεις.
15: Ahoy, me matey!
16: Καιρό σήμερα.

0: ιστορία της Αττικής.
1: Θα βραχυκλώσει.
0: Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο?
1: Θα βρω κοπέλα.
2: Τα άρθελες.
1: Κηφισιά. Εκεί φυσάει, έτσι βγήκε. Θα το πω, θα το ηρεμήστε λίγο. Καθίστε όλοι κάτω. 2-10-68-35-22. Μικρά ναυάγια. Παίζουμε. Μόνο λάθος απαντήσεις με φοβερό δώρο. Δώρα. Κίνταμπου.

0: Λοιπόν, Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, Δημήτρη. Εδώ πέρα, επειδή είπα πριν εγώ να μας πούν τι συμβαίνει στο Κηφισό, η Ελίνα έστειλε κατευθείαν και την ευχαριστούμε. Πως έχει αστυνομία στο κατέβασμα, λέει. Έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα και γι' αυτό γίνεται ο χαμός στην Εθνική.
1: Καλημέρα στην αστυνομία που μας ακούει. Και στην τροχιά, στα φιλαράκια μας. Λοιπόν, είπα Κίνταμπου. Ήθελα να πω Κίτα το Κίντομπου. Που είναι το δώρο μας για τα μικρά ναυάγια. Το έχουμε ήδη γραμμές. Σας ευχαριστούμε. Είναι η πιο δημοφιλής μας ενότητα αυτή. Ελληνικό το brand, είναι παιδική τεχνολογία. Αυτό εγγυάται την ασφάλεια, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα και μάλιστα έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό το Κίντομπου. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ως Έλληνες για αυτή την εταιρεία. Δύο δώρα, Kids Voice Junior, καραόκε, παιδικό, αλλά προφυλαγμένο, δημιουργικό, με ωραία χρώματα, όχι επιθετικό, αν μου επιτρέπετε να το πω. Φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκι με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Και το Rainbow Tap είναι φωτάκι για νύχτα, για να μην φοβάται το παιδί και για να βλέπει κιόλας αν θέλει να βγει από το δωμάτιο να πάει προς νερού του, με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και κάνει την ώρα του ύπνου παιχνιδάκια. Τώρα να είχαμε ένα ωραίο τέτοιο, ένα Rainbow Tap, να σβήσουμε τα φώτα και να γλυκογύρουμε.
0: Και να κοιμηθούμε εδώ.
1: Ναι, αυτό. Ήσυχα. Πάτα του. Ήσυχα, ήσυχα.
2: Μικρά ναυάγια.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Γεια σου.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Πώς σας λένε, όπα, είναι
3: δύο.
1: Μαγκάκια, να το. Πώς σας λένε.
4: Εμένα Ιορδάνη. Εμένα Νικόλα.
1: Και ο Ιορδάνης και ο Νικόλα. Πολύ ωραία
0: γεια
1: ονόματα.
0: Σας,
3: φανταστικά.
1: Πολύ ονόματα. Ωραία ονόματα. Τι τάξη πάτε,
4: Έκτη.
1: Έκτη. Τι ομάδα είστε,
4: Ολυμπιακή.
1: Μισό λεπτό. Έκτη πάει ο Ιορδάνης και ο Νικόλα. Και οι δύο πατέρε.
4: Δίδυμα,
1: είστε δύο.
0: Μπράβο, παιδιά. Είστε πανέξυπνοι.
1: Είστε και δύο Ολυμπιακοί.
4: Ναι!
3: Α, και ο Βασίλης ο Φαρτούνης είναι, γι' αυτό χαίρομαι.
0: Δύο ωραίες επιλογές από νωρίς στη ηλικία μας.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
4: Ναι!
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, τι απαντάμε?
4: Λάθος.
1: Έτσι, μπράβο. Το ξέρετε, το μάθατε τώρα. Λοιπόν, τι βάζουμε σε μία ομελέτα?
4: Ψάρι!
3: Δύναμη, ωραίο!
1: Μου έχει τύχει αυτό να ξέρετε. Ποιο είναι το αντίθετο του κρύου?
4: Πιο κρύο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και τώρα η τελευταία ερώτηση για τον Νικόλα και τον Ιορδάνη. Τον Ιορδάνη και τον Νικόλα. Πού ζουν οι πιγκουίνοι?
0: Α, δύσκολο.
3: Ναι.
4: Στην Χονολουλού.
1: Και έχουν πάρει και πτυχίο από εκεί.
0: Μπράβο.
1: Κερδίσατε, κερδίσατε.
3: Φανταστική, μπράβο ρε παιδιά. Καλό μήνα, καλό μάθημα.
4: Καλό μήνα.
3: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό μήνα, γεια σας παιδιά. Ορίστε, να κερδίσουν κάπου. Να κερδίσουν κάπου τα παιδιά, γιατί πρωτάθλημα δεν βλέπω φέτος.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: 6-9-37-949-949. Θέλω λίγα μηνύματα. Κάνα δύο μηνυματάκια και έχουμε και τηλεφωνική. Όλα θα γίνουν σήμερα. Πρωινά ναυάγια, παιδιά. Συνεχίζουμε να βουλιάζουμε.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνα, γιατί βλέπω τον Αλέξανδρο κάνει.
0: Μας παίρνουν και τηλέφωνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Συνήθως έχουμε αυτές τις ευχές από την Αγγελική. Γιατί είχα και εγώ Halloween στο χωριό μου, λέει η Τζίνα. Ορίστε. Και εγώ στην Ελεούσα Ιωαννίνων, LA USA. Και στην καλύτερη πρωινή παρέα από την Άνση. Τέτοια έχουμε πρωινά.
0: Την καλύτερη πρωινή παρέα την Άνση, πρέπει να το στείλω στο σφαίρα μου.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Μας παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας αποσχολεί. Ανοίγουμε και θέμα ημέρα σε λίγο. Τι γίνεται τώρα.
2: Κάτσε να πατήσω εγώ μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Κάτσε, το βρούμε. Καλή παιδί μου ακόμη. Δεν έχουμε πατήσει. Τι να τα κάνουμε τώρα.
1: Έλα. Λες να πάρουμε για τα μικρά ναυάγια.
2: Γραμμή.
1: Πέφτει η γραμμή. Και...
2: μικρά ναυάγια παίξαμε πριν, ρε παιδί μου.
1: Τι έγινε, Αλέξανδρε. Δεν μπορεί να συνδεθεί ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, σε λίγο. Τι είναι, τόσο ανάγκη. Να καλημέρα.
2: Το. Ναι. Καλημέρα.
3: Έλα, Γιαννάκη, με τι κάνεις.
2: Α, γεια σου, Γιαννάκη.
1: Γιαννάκη, μου έπαιρνες για τα μικρά ναυάγια.
2: Δεν πρόλαβες, παίξαμε.
1: Μη μου το κάνεις αυτό τώρα.
2: Όχι, πρόλαβες.
1: Θα παίξεις, ναι.
2: Πρόλαβες.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πρόλαβες, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, στο σχολείο. Ναι, θες. Στο σχολείο. Τι μαθαίνουμε.
3: Στη σχολή
1: μου πηγαίνω
3: γιατί με
1: ερωτευόμουν
3: στην δασκάλα μου.
1: Με τη δασκάλα σου είσαι
3: ερωτευόμουν. Σωστά.
2: Μόνος του.
1: Πώς τη λένε τη δασκάλα σου.
3: Φωτεινή, σου είπα, δεν καταλαβαίνω.
1: Α, Φωτεινή, συγγνώμη, δεν άκουσα, δεν άκουσα.
3: Τα αγοράκια έχουν πουλιά και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Τι.
2: Τι. Τα αγοράκια έχουν πατάτα. Ωραία.
3: Να σας δω κάτι.
1: Ναι.
3: Ο μπαμπάς μου.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου ρε Γιώργα ρε.
2: Εκείνες τις ημέρες του μήνα η καθημερινότητα μπορεί να γίνει λίγο πιο απαιτητική. Η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται σωστή και στοχευμένη φροντίδα για να νιώθεις καθαριότητα, άνεση και φρεσκάδα όλη μέρα. Έχετε καταλάβει τα κορίτσια γιατί μιλάω.
1: Ναι,
2: γιατί η φροντίδα δεν
1: σταματά.
2: Ναι. Γιατί η φροντίδα δεν σταματά όταν ξεκινά η περίοδό σου. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας Εύα Ίντιμα. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Μη μασάτε.
1: Όλα είναι τέλεια. Έχουμε κανένα μήνυμα να διαβάσουμε και για το συχτήρι, γιατί ετοιμαζόμαστε για θέμα ημέρας που αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε λίγο πιο αργά.
0: Γιατί?
1: Θέλουμε, δεν είναι για παιδιά. Θέλουμε την άποψη των γονιών.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε μόνο την άποψη των μεγάλων. Δεν χρειάζεται να είσαι γονιός για να απαντήσεις.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ένα ηχητικό για να φύγουμε για διάλειμμα.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, ρε Ναυαγιάρης, καλημέρα από την Κέρκυρα και από την Νησταγμένη Δήμητρα.
0: Πού?
3: Καλημέρα.
0: Νησταγμένη Δήμητρα.
1: Η Νησταγμένη Δήμητρα.
2: Μέρα, καλό μήνα, Κέρκυρα, Κέρκυρα. Ε.
4: Με το ποντικό νησί.
5: Το μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο μασούτης.gr.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Μάδατα. Η ώρα στον ελληνικό είναι 8. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 331.
5: Ψάχνεις το ιδανικό.

0: ελληνικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
1: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη.
1: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
3: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: πρωτομηνιάκι για καλό μήνα ότι έχω βρει κάτι σπουδαίο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω να το μοιραστούμε.
2: Σπουδαίο ακούω.
0: Λοιπόν, σπουδαίο. Ρε σώθηκες ρε, σώθηκες σου λέω. Λοιπόν, το Instagram, άκου τώρα, έχει ετοιμάσει και βγαίνει από μέρα σε μέρα ένα φίλτρο το οποίο σε βοηθάει στη σχέση, στην αρχή της σχέσης έτσι, για ένα απαλό ξεκίνημα. Έστω τώρα εσύ ότι γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, εσύ είσαι δημοσιοπρόσωπο. Δεν μπορείς κατευθείαν να ανεβάσεις.
2: Τρομάρα μου.
0: Είσαι, φίλε. Δεν μπορείς κατευθείαν να κάνεις ένα post ή ένα story και να ανεβάσεις το άλλο σου μισό.
2: Γιατί το εκθέτεις.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς και να μην το, να αποφύγεις να το ανεβάσεις γιατί θα σου κάνει παράπονο.
0: Θες να μοιράσεις και
2: γιατί δεν
1: το κάνεις έτσι όπως θα το κάνεις.
0: Θα βάλεις λοιπόν αυτό το φίλτρο θόλωσης.
1: Εκεί που θα δεις πώς θα τσακωθείς. Εκεί είναι δεις τι παράπονο θα πας.
0: Δηλαδή πάει στη Γαλλία τώρα.
1: Εμένα γιατί με θολώνεις, ε.
0: Παιδί μου δεν πάει στη Γαλλία.
1: Πάει.
0: Γνωρίζει εκεί τη Γαλλίδα, παίρνει μαζί του μια κοπέλα. Λοιπόν, θα βάλει το φίλτρο θόλωσης. Αυτή δεν θα φαίνεται, σου λέει αυτό.
1: Και θα χαρεί πάρα
0: σε θολώνει
1: πολύ.
0: Ολόκληρο. Κάτσε, είτε στο πρόσωπο κάνεις, είτε στα ρούχα.
2: Αυτό είπε ότι το κάνεις για εκείνη.
0: Ναι.
2: Για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
2: Αλλά να δείξει κιόλας ότι έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει πρώτα να πάρει την άδεια και να ρωτήσει να σε θολώσω, μωρό μου. Ή θα μα ματιάσουν.
2: Τι να ματιάσουν, δεν βλέπουν, θολό είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατάλαβε.
1: Θα σε θολώσω ή θα μας ματιάσουν.
0: Έτσι γλιτώνεις και τη γλωσσοφαγιά.
2: Ναι.
0: Έτσι γλιτώνεις και το ότι θα ασχολούνται όλοι, θα λένε με ποια είναι. Με ποια είναι.
2: Ναι.
0: Κατάλαβε.
2: Αυτό είναι έξτρα τώρα αυτό.
0: Αυτό είναι έξτρα όχι. Ένα, ή λέγεται φίλτρο θόλωσης και βοηθάει αυτό. Βγαίνεις εσύ, ας πούμε, και κάποιος δεν θέλει να φαίνεται. Θα σου χαλάσει ένα το post που βγήκε εσύ.
2: Σιγά μου, δύο ποτηράκια, έχω φίλτρο θόλωσης. Καταρχάς, επίσης, για να μπορέσω να ματιάσω, πρέπει να τη βλέπω μακριά. Κοντά δεν βλέπω τίποτα εγώ.
0: Γιατί δεν
2: έχω πρεσβειοποίηση, είναι θολή ούτως ή άλλως. Το έχω το φίλτρο θόλωσης, το έχω πάρει.
0: Το έχεις από μόνος.
2: Ναι, το έχω επίκτητο.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό βοηθάει και τις μαμάδες, ρε παιδιά. Όταν έχουν τα μωράκια τους αγκαλιά να θολώνουν.
0: Ναι, και μόνο. Και στην παρέα δεν υπάρχει πάντα ένας ξενέρωτος που λέει μη με βγάζετε, εμένα μη με βγάζετε.
1: Κοίτα πως γκίκα.
0: Λοιπόν, σου βάζουμε ένα φίλτρο θόλωση και τελείωσε.
2: Κοίτα, από την κριντζιά που βάζανε κάτι emojis με καρδούλες.
1: Μπράβο.
2: Πάνω στις μούρες των ανθρώπων είναι χίλιες φορές καλύτερο.
0: Θα κάνεις πόστα από το Παρίσι, από τη Γαλλία με φίλτρο θόλωση.
2: Ποστάρα θα κάνω.
0: Έτσι.

0: γνωμούλα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρα. Ελπίζω να έχουν πει τα παιδιά σχολεία.
2: Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, σας το λέω αγαπητοί
0: ακροατές. Το παίρνω πάνω μου, κορίτσι μου, λίγο δεν είμαι, σε νοιάζει καθόλου. Εδώ είμαστε. Εδώ στηρίξω πάνω στις πλατάρες αυτές. 8 και 16 πρώτα λεπτά.
2: Έλα.
1: Ξέρεις το θέμα εσύ, γι' αυτό. Εγώ είμαι ανυποψίαστος.
2: Εμένα μου έχει πει κάτι και λέω, παιδί μου, είσαι καλά τώρα που θα κάνω εγώ το ίδιο πράγμα.
0: Το θέμα αυτό, σε αυτό το θέμα θέλω να είμαστε ειλικρινείς όπως πάντα. Το ξέρω, τα ναυάγια είναι ειλικρινοί. Δεν χρειάζεται να πείτε και όνομα. Ναι. Και γι' αυτό και είπαμε να απευθυνθούμε σε μεγάλους. Η πηγή του θέματος αφορά την περίφημη φράση ρίση, παύλα, παροιμία, είναι. Όχι, ρίση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Το θέμα είναι μέχρι πού πηγαίνει το όριο του καθενός. Ναι. Τι θέλω να. Πού θέλω να καταλήξω. Υπέπεσε την αντίληψή μου ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν, γιατί δεν είναι κακό, κάποιες πλατφόρμες, δηλαδή δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε την πλατφόρμα.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό και δεν θα πω το όνομα.
2: Ναι.
0: Για να μην πάει το μυαλό σου ότι μόνο εκεί το κάνεις. Ναι. Άμα θες το κάνεις και ιδιωτικά.
2: Ναι.
0: Και επειδή, ρε παιδί μου, υπάρχουν διάφορες. Πώς να το θέσω.
2: Προτιμήσεις.
1: Γούστα.
0: Του καθενός, για τα οποία πια ζούμε σε μια κοινωνία που ο καθένας είναι διατεθειμένος να πληρώσει και ένα αντίτιμο για να του τις ικανοποιήσεις από απόσταση και με ασφάλεια. Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρας είναι το έστελνες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2 χιλιάρικα. Για να τελειώνουμε τώρα, για το φέρω από εδώ και το φέρω από εκεί και θα φωνάζει και η Δέσποινα ότι είμαστε εκτός. Λοιπόν,
1: έχω απάντηση.
0: Απλά πράγματα. Υπάρχει Έλος. Λοιπόν η πλατφόρμα. Εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν η πλατφόρμα και σου λέει, ρε παιδί μου, δεν μιλάω για ανομαλίες. Μιλάω, έχεις το ωρακί σου και τι λες. Τίποτα θέλει. Μόνο το πρόγραμμα θέλει. Τι έκανες Δευτέρα ή αφαλίδου. Δηλαδή μόνο το.
2: Πρόσεξε.
0: Έτερων εκάτερων. Και η κάθε αφαλίδου, κύριε. Λοιπόν, εχθές τι πρόγραμμα είχε, ήρθε, έκανε ραδιόφωνο. Τα γράφησα. Περίμενε, το γράφεις αυτό. Λες, έκανα ραδιόφωνο. Μετά τι έκανα, μετά περίμενα τον
1: καλέσω.
0: Γυμναστήριο. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη. Το πιάσες. Το πιάσες το νόημα. Λοιπόν, μετά το γυμναστήριο ήρθα και έγραψα στο ζεστό production που δεν έχει κλιματισμό.
1: Κάποια πράγματα που θέλαμε.
0: Κάποια πράγματα που θέλαμε. Και μετά πήγαμε στο Χριστάρα και φάγαμε μπριζολάρα.
1: Και τσίκνα.
0: Πολύ τσίκνα. Λοιπόν, αυτό.
2: Μπορείτε να σταματήσετε.
0: Με αυτό το πρόγραμμα.
1: Πού?
0: Όπως είναι, πας στην πλατφόρμα και υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει. Βρακή με τέτοιο πρόγραμμα. Να το πω έτσι.
2: Πόσα πιάνει τόσο πρόγραμμα που έχουμε σου... στη μέρα.
0: Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα ημέρας και λέμε. Αυτό λοιπόν ο Ουγγαρέζος.
2: Ναι.
0: Για να μην νομίζετε ότι. Το κοστολόγιο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Βασίλη, σήμερα είσαι πολύ βοηθητικό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ. πάντα.
2: Είναι τα θέματά του. Με φωτιά.
1: Με ενδιαφέρει πολύ.
0: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Ουγγαρέζος. Βλέπεις εγώ για να δεις ότι δεν το λέω για την αφαλίδου. Ο Ουγγαρέζος λέει στην κάθε αφαλίδου που έρχεται σε επικοινωνία μαζί της, λέει. Εγώ ενδιαφέρομαι για το βρακί με τέτοιο πρόγραμμα. Τέτοιο πολύ άσχολο βρακί. Για τέτοιο πολύ άσχολο βρακί και είμαι διατεθειμένος να δώσω για το πολύ άσχολο αυτό βρακί 2.000 ευρώ.
2: 2.000 ευρώ.
0: Τι κάνεις.
2: Λοιπόν.
1: Κάνω προσφορά.
0: Τι αντιπροσφορά, για συζήτηση θα κάνουμε
2: το
0: τώρα.
2: Θες και εσύ.
1: Όχι. Θα μου πει κάποιος. Εγώ το πουλάω.
2: Α, εσύ το πουλάω.
0: Να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν, κάλτσες συμβαίνουν. Δεν μιλάμε ξαναλέω ούτε. Καταρχάς δεν μιλάμε προφανώς γιατί είναι και. Δεν μιλάμε για διαστροφές. Μιλάμε ούτε καν για ανομαλίες. Μιλάμε για προτιμήσεις. Έχει ο Βασίλης φοράει ένα σκουλάρικι. Του Βλαχαδάμι. Θέλω το σκουλάρικι του. Το θέλω.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Θέλω το σκουλάρικι που ήταν στο αυτί του Βλαχαδάμι.
1: Το συγκεκριμένο, ναι. Μπορεί, γίνονται αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο online και άνθρωποι που το περιγράφουν και στο δείχνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει και καταγραφή ότι όντως αυτά συνέβησαν.
0: Δεν είναι μόνο περιγραφή. Στο σπίτι,
2: με
0: σε πακέτο courier.
2: Ορίστε.
0: Το βρακάκι, ανοίγεις το κουτάκι και έχεις την παραγγελία.
2: Εγώ τώρα κοίταξε.
0: Σου αφήνει άμα δεν είσαι στην πόρτα. Ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε να σας δώσουμε το βρακί σας.
1: Βενετία. Αδέρφια, ποιος θέλει το δικό μου, το στέλνω για 2.000 ευρώ τώρα.
2: Τι έχεις κάνει μες τη μέρα.
1: Τι έχεις κάνει μες τη μέρα.
0: Το έχεις δει τους πόντιους. Βενετίαν, έμορφη.
2: Εγώ επειδή είμαι και πόντια τώρα, μια
0: στιγμή
2: θα σου πω κάτι. Έχω το εξής θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει τιμή. Γιατί εγώ εσώρουφα αλλάζω 5 φορές την ημέρα.
0: Επειδή ξέρω ότι έχουν τη φήμη ότι είναι οι καλύτερες σύζυγοι. Γιατί έχουν παραπάνω από όλους τον άντρα τους πάνω από το κεφάλι τους. Τον σύντροφό τους, το πάμε πιο. Και τι σύντροφο, δεν είναι αυτά τώρα, αλλάξαν. Είναι και συντηρητικές. Δηλαδή μια πόντια θα το.
2: Απλά
0: το βρακίδι τη.
2: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε τι
0: γίνεται. Είναι παστρική, όπω λέτε.
1: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
2: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10.000
1: ευρώ. 5 βρακιά.
0: Το τεμέτερον βρακίν.

0: καλύτερα. Γιατί
1: δεν γίνει αυτό το τραγουδάρα.
2: Το άλλο σε ένα χαρτάκι έγραψα.
1: Αυτό είναι καλά.
2: Αυτό είναι. Το άλλο το. Σε ζητώ στα σινεμά. Το άλλο με το με το χαρτάκι που έγραψα το άλλο.
0: Τι έγραψε, κάτι άλλο.
1: Μα έγραψαν μηνύματα. Σκέφτομαι
2: ακόμα καληνύχτα. Λοιπόν, έχει φουντώσει. Βασίλη, πες τα σιγά.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ο συνονόματος. Όχι, συνονόματος.
2: Περίμενε, δεν λέω αυτό. Ναι, έχετε τρελαθεί. Μα στέλνετε στο 6937949949. Μας, τέτοιο επιτυχημένο θέμα ημέρας δεν έχει ξαναγίνει. Στα μηνύματά μας, στα Instagram μας στέλνετε, παντού μας στέλνετε. Τα δίνετε τα βρακιά σας, τα πουλάτε, Βασίλη.
1: Τα πουλάτε, ναι. Μάλιστα λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, βίτσια είναι αυτά, ρε.
2: Ναι.
1: Και τα βίτσια τα σέβεσαι.
2: Η Βενετία, ναι, δεν κρίναμε εμείς.
1: Η Βενετία έχει ερωτήσεις. Ναι. Αν είναι αντικαταβολή ή προπληρωμένο.
0: Παίζει ρόλο.
2: Όχι, να σου πω γιατί.
0: Όχι, αντικαταβολή δεν το δίνει.
2: Αντικαταβολή δεν το δίνει, ξέρει γιατί δεν το δίνει. Γιατί θα πρέπει αντικαταβολή δεν είναι όταν το παίρνει το πακέτο να το πληρώσει. Δεν θέλει να βλέπει ο άλλο. Βέβαια ο πακετά δεν ξέρει, ο courier δεν ξέρει τώρα τι έχει μέσα στο πακέτο.
0: Αλλά θέλω για σιγουριά εγώ που
1: ναι, να... ότι θα το παραλάβεις.
2: Συμφωνώ.
0: Για 2000 καλέ θα έστελνα το δικό μου και δώρο 3-4 τρύπια του άντρα μου που δεν με αφήνει να τα πετάξω.
2: Για πόσο δηλαδή.
0: Για 2000 είπε.
1: Η Θεοδώρα δίνει δώρο κάλτσες. Ορίστε, να τις προσφορές.
0: Έχετε πάρει φωτιά, τι γίνεται.
2: Η Νατάσα λέει χτύπησε κουδούνι, πάμε. Και για λιγότερα αν είδε το βρακί μου, λέει Νατάσα. Η Ειρήνη λέει προκαταβολή τα λεφτά και έφυγε το βρακί μου.
1: Άντε μπράβο. Δώσαμε ιδέες.
2: Βρακ Air.
0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς τώρα, πάμε, που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, όπως ο Ογκαρέζος και ο Φορτούνης, σου έχουμε νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυφραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου λοιπόν τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι. Εκεί.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε και... καταλάβει ότι ο Βασίλης διαβάσει ένα μήνυμά σας και δεν μπορεί να
1: σταματήσει τα γέλα. Πριν πω για τις διαφημίσεις, θα σας πω ότι λέει ο Μανώλης, ότι με ξέρει ο Γκαρέζος, είμαι μπογιατζής, λέει, που ξεκινάω με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα. Όλη την υπόλοιπη ημέρα στην οικοδομή και στην κίνηση. Πουλάω το κάλυμα του καθίσματος στο αυτοκίνητο.
2: 3.000 ευρώ! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Δεν το πουλάμε! Το χαρίζουμε το βρακί μας για 3.000 ευρώ! Με νεύτη απάνω!
1: Οι χορηγοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι γιατί τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα λίγο πριν, με κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο με 1% κόκκους. Ναι.
2: Μετά από αυτό το θέμα ημέρα, όλες οι αναφορές ακούγονται διαφορετικά.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε, θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες, μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Καλώς την.
29: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
28: Πού το κατάλαβες?
29: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
28: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
30: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
31: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
32: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
33: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
34: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
33: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
34: Isomat Premium.
33: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
34: Isomat Premium.
33: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
34: Isomat Premium.
33: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
35: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
33: Και από κρωματάκι
35: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Όχι, και μπράβο σας δηλαδή. Τόσους βρακοπολιτές και τόσους βρακοαγοραστές. Δεν ήξερα ότι έχει σε ακροατές τα ναυάγια μας. Και μπράβο σας. Yeah. Εμείς δεν κρίνουμε.
16: Όχι, βέβαια.
0: Ό,τι είσαι, σε δεχόμαστε έτσι όπως είσαι. Θες να αγοράσεις βρακί, αγόρασε βρακί. Θες να πουλήσεις βρακί, πουλά βρακί.
16: Και αλλά πάλι μάγκα στάση.
0: Πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα, είπαμε. Όλα θέλουν πρόγραμμα στη ζωή.
16: Και
1: να αποδεικνύεται τι έκανες το πρωί.
0: Βέβαια. Με τι να το κάνω, το πάρω το πρόγραμμα, το βρακισκέτο. Μα δεν το θέλει καινούργιο το βρακί. Άμα θέλω καινούργιο βρακί, πάω και αγοράζω.
1: Σοβαρά. Yeah. Αν κάθεσαι στο καναπέ όλη μέρα, τι το κάνει.
16: Πάντως,
1: δεν έχει εμπειρίες.
0: Πάντως και από το ρυθμό μας στείλανε και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε. Βέβαια, τι κάνουν. Κάθονται στα γραφεία τους. Εδώ είναι στελέχη.
1: Δεν
0: είναι τα βρακιά αυτά, δεν
1: πιάνουν πολλά.
16: Δεν πιάνουν για κανένα. Δεν πιάνουν τη διεύθυνση στο βρακί τώρα, καθίστε καλά.
0: Θες να πάμε σε ονόματα συγκεκριμένα και
16: όχι, όχι. Πάρα πολύ. Θα φτάσουμε όντως να τα πούμε.
0: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Λοιπόν, η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Heroes και είναι πραγματικοί ήρωες, παιδιά. Γιατί ξέρετε τι. Εντάξει, τώρα το ακούτε χαλαρά, αλλά άμα χαλάσει το κινητό, το πίνεις. Να τα λέμε αλήθειες. Οπότε θες να φτιαχτεί γρήγορα, σε μία ώρα στο φτιάχνουνε. Αν χρειαστεί περισσότερο, στο αντικαθιστούν, δηλαδή από 48 ώρες και πάνω στο αντικαθιστούν, και παίρνεις και το 12 μήνη εγγύηση για τη σιγουριά σου. Να είσαι ωραίος μάγκας ή μάγκισσα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε μήνυμα και λέει: έχει τρακάρισμα καραμπόλα, παιδιά, στο Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε έχει κίνηση μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Το βλέπουμε λοιπόν και στους χάρτες της κίνησης. Ξεκινάει από ψηλά στη λεωφόρο Κηφισού, από Άγιο Στέφανο περίπου το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι εκεί, στο ατύχημα. Το τρακάρισμα στο Περιστέρι και στην άνοδο πάλι από την άλλη πλευρά μέχρι την Αχαρνών.
0: Οπλιστείτε με υπομονή δηλαδή.
1: Βεβαίως. Οπλιστείτε με υπομονή αν είστε και στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και 2,5 ευρώ διόδια και πάτε από τα Νολιώσια μέχρι το Μαρού. Πάλι θα περιμένετε. Και στην άνοδο της Κηφισίας έχει ποτηλιάρισμα. Όσοι έρχεστε προς τα εδώ, αν πηγαίνετε τώρα στην λεωφόρο Συγκρού για να βγείτε στο κέντρο, θα καθυστερήσετε. Υπομονή, είναι Πέμπτη.
35: Ο καιρός σήμερα.

0: ακούτε, γιατί.
1: Νούμερο 1 στο Star 30 με τη Μαντόγαστερά του το Σαββατοκύριακο. Στα καλύτερα 30 του ρυθμού.
0: Το νούμερο 1 είναι ο Χρήστος Μενιδιάτας.
1: Το είδα.
0: Μπράβο, ρε Χριστάρα. Μπράβο και στη Μαντό. Τώρα που είπαμε το λοιπόν, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα τώρα και τα λοιπά, θα το πάω ένα βήμα παραπέρα, παιδιά, το θέμα. Εντάξει, το θέμα ήταν ποιο του καθενός το όριο, χωρίς να κρίνουμε, έτσι. Αν είναι για 2.000, σε ένα έτσι βεβαρημένο πρόγραμμα ημέρας, σου ζητούσε κάποιος να του δώσει μέσω μιας πλατφόρμας να πουλήσει το βρακί σου για 2.000, αν θα το έκανες. Νομίζω ότι λύθηκε αυτό. 9 στους 10 βασικά δεν έχουμε κανένα αρνητικό. Όλοι θα τα δείτε. Όλοι είστε τα πετάγατε τα βρακιά σας. Ωραία, ερώτηση. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού.
1: Για ποιον.
0: Για ποιον. Για ποιον. Να σου πω και του Easy.
2: Και του Easy.
0: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά.
1: Και των γραφείων εδώ τριγύρω.
0: Όχι, γραφείων δεν ξέρουν οι ακροατές στα γραφεία.
1: Εδώ πέρα πάντως, πριν κάνω ερωτήσεις, υπάρχουν προτιμήσεις. Βλέπω διάφορες.
0: Για να μην πούμε τη μία προτίμηση και βγει μάγκα ο Κατινάκης, λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι ο Γιάννης, έτσι το είπα. Να μιλήσουν τα ναυάκια. Ξεκάθαρα.
1: Απλά υπήρχε η προτίμηση πριν καν βάλουμε το challenge. Κάτι σημαίνει.
0: Βάλε μια ψήφο. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Για ποιον πια παραγωγό θα δίνατε λεφτά για να έχετε το βρακί του. Από ρυθμό 949.
1: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
2: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
1: Αυτό το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
0: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί βαρβάτο.
2: Γύρευε τι θα σου πει τώρα που θα πας, γιατί κάθε μέρα κάτι μα ακούει.
1: Τώρα να κάνουμε μάθημα.
0: Πάμε. Μάθημα, ξέρεις. Λέει, λέει.
3: Νοσικά.
4: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά εσείς ξέρετε πώς διαιρούμε ή πολλαπλασιάζουμε με πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις του 10.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Ας πούμε ότι υπάρχει ο αριθμός 2,75.
2: Ναι.
0: Επί 100. Πόσο έχει. Πόσο κάνει.
1: Πανεύκολο, το ξέρω. 275. Πας δύο ψηφία δεξιά την υποδιαστολή.
0: Γιατί δύο όμως, Βασίλη.
1: Γιατί είναι δύο τα μηδενικά του 100.
0: Άρα, 1,44. 1,44 επί 1000.
1: Αθηνά.
2: Επί 1000.
0: Αθηνά.
2: Λοιπόν, θα πάει, περιμένετε, 1,44
0: υποδιαστολή,
2: επί
0: 1000. Ναι.
2: Μία.
1: Κάτσε να βάλω τη φορτώνη.
2: Ένα κόμμα πόσο είπες?
0: 1,44.
2: 1,44.
0: Ναι.
2: Μήπως θα είναι 1440.
0: Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο.
1: Αρέθινα, το μαθες.
0: Πάμε τώρα στο μία. Άρα, 2,375.
2: 2,375.
0: Διά 100. Πόσο είναι?
2: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο.
1: Να πω.
2: Ναι.
1: 0,02 και 3.
0: Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό είδες,
1: τα μάθαμε,
2: τώρα τα μάθαμε.
0: Μπράβο σας.
2: Δεν μπράβο, το ξέρω αυτό. Μπράβο και στον Δημήτρη που μας ξεκλειδώνει, ας πούμε, πράγματα τα οποία τον τρόπο
0: τα
2: δεν
0: έχετε
2: το ξέρω.
0: Μάθει και δεν τα έχετε αφομοιώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και τελευταίο τώρα να γυρίσουμε σε κάτι που δεν είχατε. Το πι. Ποιος ο αριθμός είναι?
1: Εύκολο, μωρέ, είναι αυτό.
0: Έλα, Αθηνά. Το πι σε διάφορες
2: Α, β, γ, δ, ε, ε, ε,
1: όχι, βρε.
2: Κάπα, λάμδα, μη.
0: Δεν ρωτήσαμε ποιος σκέφτεται.
1: Όχι, ναι.
2: Είναι ο 16ος.
1: Α, καλά.
2: Το 16.
1: Παιδί μου, το πι, σταθερά πι. Στα μαθηματικά.
2: Το πι, λέει, τι νούμερο είναι.
1: Όχι. Είναι το 3,14.
0: 3,14.
1: Περίπου 3,14.
2: Τι δουλειά έχει το 3,14.
1: Μπράβο. Καλά, εντάξει.
0: Είναι η σταθερά, παγκόσμια σταθερά.
2: Το 3,14.
0: Το πι.
2: Που είναι το 3,14.

0: εγώ πει τη σηματάρα με Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι,
0: μόνο γλέντι.
1: Σωστά, το θύμισε.
0: Μόνο είναι. Είναι στο. Τώρα,
1: κάνω δύσκολε ερωτήσει.
0: Θα σου πω, όχι, δεν ξέρω πώ λέγεται. Παλιά λεγόταν Ακτή Πυραιό. Ήταν εκεί που.
2: Α, κατάλαβα.
0: Εκεί, εκεί ναι. Που είναι το έναστρο δίπλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν
2: δίπλα
0: τα έντεχνα σχήματα.
2: Δίπλα στο σπίτι.
0: Στο έναστρο στη γωνία του έναστρο.
1: Από κάτω, ναι, από την Πυραιό. Okay.
2: Λοιπόν, σταματήστε, σα παρακαλώ, να μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social για τη σταθερά του πι. Αυτό ο πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, γι' αυτό βάζει ο Ουγγαρέζο κάθε μέρα μαθηματικά.
1: Ήταν τραγικό το
0: Βασίλη, περίμενε, ένας-ένας. Να τελειώσει και περίμενε. Λοιπόν, γιατί είναι...
2: Βάζει συνέχεια μαθηματικά και με εκθέτει, ενώ έχω πει ότι δεν έχω γνώση στα μαθηματικά, γιατί αντιθέτως έχω πάρα πολλές σε άλλα πράγματα.
0: Πάρε μια ανάσα, δεν είμαστε στο
1: πανεπιστήμιο.
0: Δεν είμαστε
1: δεν είμαστε στο μιλάμε, κατάλαβε.
0: Δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό τι έλεγα. Ότι ναι, έπρεπε να σε κράξουμε κι εμείς, ο Νέρμη. Κοιτάξτε που είμαστε ευγενικοί.
2: Παιδιά, η σταθερά του πει. Οκ, τι έγινε. Δηλαδή, και άμα δεν την ξέρει, η σταθερά του πει και δεν θυμάσαι τι έγινε.
1: Περίμενε, Δημήτρη, να τελειώσει. Περίμενε να τελειώσει η Αθηνά.
2: Ναι.
0: Κάτσε, αφού δεν τη διέκοψε. Εγώ.
1: Τι διέκοψε τώρα.
0: Δεν τη διέκοψε.
2: Όχι, κοίταξε,
0: το θέμα δεν είναι διακόπτη. Μην μιλάτε από ένα πάνω στον άλλον ταυτόχρονα. Το πει γιατί είναι σημαντικό. Γιατί όλες οι πράξεις που έχουν να κάνουν με κύκλο, η περίμετρος, το εμβαδό, όλα τα μεγέθη που έχουν να κάνουν με κύκλο έχουν μέσα αυτό το πει.
2: Ωραία. Και ποιο είπε ότι κάνω εγώ πράξη με κύκλο.
1: Παιδί μου, τα αρχαία που έκανες και διάβαζες τόσο πολύ ωραία, δεν θέλω τώρα να μας την πέσουν οι φιλόλογοι. Ναι. Είναι πολύ ωραία για να επεκτείνεις λίγο το λεξιλόγιο σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλά κακά τα ψέματα στην πράξη δεν τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή σήμερα εγώ δεν μου λείπουν τα αρχαία να τα χρησιμοποιήσω.
2: Αυτή το κύκλο σήμερα.
1: Ναι, η απλή αριθμητική, ναι, να πάτε σε ένα
0: εγώ απάντησα αυτά και τα αρχαία και τα μαθηματικά και η αριθμητική εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Τα αρχαία σε βοηθούν να μιλάς σωστά ελληνικά,
1: σωστά, νέα
0: αφενός, αλλά και στον τρόπο σκέψης, αν μου επιτρέπετε, και τα μαθηματικά σου έχω ξαναπεί. Το εμβαδόν, ας πούμε, που το αμφισβητείς.
2: Όχι, δεν το αμφισβητώ.
0: Όταν θέλεις να πάρεις ένα τραπεζομάντιλο.
1: Ένα
0: χαλί, ευχαριστώ. Πώς θα ξέρεις τι επιφάνεια θα καλύψεις. Δεύτερον, εγώ σου λέω, έχεις τα νύψια σου. Θα έχεις αύριο μεθαύριο, αν θέλετε,
2: δεν
0: με το καλό να κάνετε ένα παιδάκι. Θα κάτσεις να.

0: αυτά τα τρία βρακιά θέλουν.
1: Πω, είμαστε. Μιλάμε, πάμε.
0: Εμά ούτε το βρακί μα δεν θέλει.
1: Θα σου πω κάτι. Φουνταριστή πάμε. Πολλοί ακροατές, τρεις ακροατές.
2: Όχι, ρε.
1: Καλά ξεκινήσει, πολύ καλό το δείγμα.

0: Παύλος Γκόρδης, ο αγαπημένος μας. Μπράβο σου.
1: Μπράβο σου.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
4: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
6: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
6: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης.

0: μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
2: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
0: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
3: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Καταρίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
4: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
5: Ωραίο, ε.
4: Χάλασε το δικό μου.
5: Και...
4: πήρες άλλο τόσο απλά.
5: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
7: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
8: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
7: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
8: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
9: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
13: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
12: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
13: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
12: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
13: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
14: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
2: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
2: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
17: 949-949 στο Viber. Έρχεται η λέσχη των χαμένων μαπών. Θέλω δίστιχο, στροφή, τρίστιχο, ό,τι γουστάρετε να γράψετε. Γιατί κερδίζετε. Θα το πω το θέμα. Το θέμα είναι το βρακί. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος. Προφανώς είναι το βρακί.
18: Και η λέξη.
17: Δεν χρειάζεται. Είναι η λέξη που να περιέχεται μέσα στο ποιηματάκι σας. Και κερδίζετε 60 ευρώ από το Χριστάρα, τον αγαπημένο μας που πήγαμε χθες. Δείτε λίγο. Δεν χρειάζεται να με ακολουθήσετε. Αν θέλετε, δείτε τα stories που είναι για 24 ώρες. Τι φάγαμε χθες. Μόλις ανέβασα και τη διαδικασία κοψίματος που είχε ανεβάσει ο Βασίλης. Παρακαλώ να μιλήσουν οι συνεργάτες μου για τον Χριστάρα.
18: Λοιπόν, δείτε τα story του Γκαρέζου καταρχήν του Δημήτρη. Καταρχάς του Δημήτρη. Ακολουθήστε εμάς, όχι τον Δημήτρη. Και πηγαίνετε και στο Χριστάρα. Γιατί ο Χριστάρας χθες, παιδιά, ήταν και οικοδεσπότης φοβερός. Αλλά το κυρίω θέμα στο φαγητό ήταν τρελό. Ήταν υπέροχο. Τρελό,
19: πραγματικά. Ο γύρος είναι από τους ωραιότερους που έχω φάει στη ζωή μου. Γύρω... Το σηκώτη ήταν εκπληκτικό για όσους
17: τρώνε σηκώτη. Γύρω στα κάρβουνα, σηκώτη μαγειρεμένο που ακόμη και αυτοί που δεν το έτρωγαν το τρελάθηκαν. Θέλω να πω, επειδή είπες για τη φιλοξενία, όχι μόνο το ότι ήμασταν εκεί και έκατσε μαζί μας ο Χριστάρας και περάσαμε ωραία. Ότι έφτιαξε ένα μεζέ παραπάνω, έτσι σκαρφίστηκε, και αυτό δεν αφορά εμάς. Στον καθένα, αν του κάτσει κάτι και του πιστεύει, του λες μας αρέσει το καυτερά, θα σου φτιάξει κάτι. Και για να μην νομίζετε ότι εμείς είχαμε κάποια άλλη
18: μεταχείριση.
17: Θέλαμε να πάρουμε εμείς μια μπριζόλα. Ήρθε μια άλλη παρέα, την πρόλαβε, την πήρε και την πήρε. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τους είπε δεν έχουμε.
18: Σωστά.
17: Δεν νομίζετε, αυτά τα γίνονται. Κατά καιρούς σου λέει, κάτσε εδώ, ήρθαν αυτοί που έχουμε συνεργασία. Όχι, αυτός είναι ο Χριστάρας. Είναι της παρέας. Εκεί μαζεύονται και όλοι οι celebrities. Άμα θα γουστάρετε να τους δείτε πώς τρώνε και πώς μασουλάνε. Επίσης, και το καλύτερο φαγητό. Σκεπαστή, φανταστείτε ότι σκεπαστή και τυλιχτό, μας είπε αφήστε τα αυτά. Είναι τα καλύτερα, αλλά ελάτε να δείτε τα ψησίματα και ελάτε να δείτε και τα κρέατα. Τα είδαμε και τα νιώσαμε και τα ζήσαμε. 60 ευρώ λοιπόν να πας να φας με την παρέα σου.
19: Θα ευχαριστηθείτε φαΐ, παιδιά, σας το λέω.
17: 60 ευρώ λοιπόν με θέμα λέσχης χαμένων μαπών, το βράκι.
20: Πρωινά Ναυάγια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, στο ρυθμό 949, στα πρωινά ναυάγια, όσο ετοιμάζεται το challenge.
1: Ετοιμάζεται το challenge, σιγοβράζει, με ρωτάνε, είσαι καλά, τι συμβαίνει, έχεις στατιστεί, όχι καθόλου, γράφω το, ετοιμάζω το Ούκα challenge, γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, θέλω κι εσείς μέσα από το 6937, 949, 949, να προτείνετε την αυριανή δοκιμασία που θα υποστεί εκείνος που θα χάσει. Πόσο είναι το σκορ μας, Αλέξανδρε?
2: 2-1 υπέρ του Βασίλειου.
1: 2-1 υπέρ του Βασίλειου. Οπότε σήμερα θα έχουμε ή ισοπαλία.
0: Yes.
1: Ή θα βγει ξεκάθαρα μπροστά ο Βασίλειο.
3: Έξινος.
1: Ο Βασίλειο. Λοιπόν, η Αθηνά μας ενημέρωσε ότι μάλλον έχει μάτι.
3: Έχω πολύ μάτι.
1: Άρχισε να ρεύεται η
0: Αθηνά. Να φτερνίζεται, να δακρύζει.
3: Ρευτικά. Γιατί λέτε ψέματα?
0: Όχι, ρευτική χθε μετά τη σκεπαστή.
3: Δεν έφαγα σκεπαστή χθε. Είχαν λάθος.
1: Λοιπόν, και θέλω μέσα. Συνεχίστε εσείς και τα μηνύματά σας για το θέμα ημέρας. Έτσι, εδώ έχει γίνει ο αχταρμάς των πρωινών ναυαγίων. Οπότε είστε έτοιμοι, κύριοι. Ξαναλέω στο 6937 949 949. Τα βλέπει ο Αλέξανδρος και για την αυριανή δοκιμασία προτείνεται. Εντάξει.
0: Φύγαμε.
1: Ο Χριστάρας μου στείλε μήνυμα. Κάτσε, περίμενε. Ο Χριστάρας, παιδιά. 60 ευρώ.
0: Τι, το βρακί.
3: Τι είπε.
1: Ξέχασε να πάρει το κρασί, παιδιά. Α, για το κρασί δεν είπαμε.
3: Όχι, δεν είπα.
1: Δεν κάνει, γιατί είναι πρωί. Αλλά να σας πω, παιδιά, ότι δοκιμάσαμε και τα τρία κρασιά. Ειδικά, εγώ να ξέρετε, το λευκό δεν το πίνω. Δεν έχω ξαναπιεί πιο νόστιμο κρασί. Αφήστε τα άλλα, δεν κάνει και να πω περισσότερα, γιατί είναι πρωί. Λοιπόν, έλατε, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι,
3: φύγαμε.
1: Ούκα challenge. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έχετε πάθει και πραγματικά. Η άλλη έχει βάλει στολή.
3: Είμαι Ρόκι Μπαλμπόα.
1: Οκ.
0: Καλά. Περίμενε. Εκεί θα μείνουμε.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Το σημερινό θέμα του Ούκα challenge είναι. Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Όποιος απαντάει. Αυτό δεν ήτανε.
0: Ωραίο.
1: Έτοιμοι?
0: Ναι, γι' αυτό παιδευόσουν. Πάμε.
1: Των φρονίμων τα παιδιά.
0: Πριν πεινάσουν μαγειρεύοντα.
1: Σωστό.
3: Περίμενε. Με σειρά δεν πάμε.
1: Όχι, όχι, όπως προλάβει.
0: Τι σειρά, μωρέ.
3: Και τι θα κάνουμε, θα μιλάμε ένα πάνω στον άλλο. Μα έτσι δεν το κάνουμε.
1: Σε όλη την εκπομπή μιλάει τώρα πάνω στον άλλο. Τώρα σου
3: λέω.
0: Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά. Το έχουμε ξανακάνει και με άλλο τέτοιο.
3: Δεν το ήξερα.
0: Παιδιά δεν πιάνετε το ένα που είπα.
3: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Ή δεν το ήξερα.
3: Περίμενε, δεν το είπε. Δεν το είπε στου κανόνε πριν ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν. Το φρονίμουν τα παιδιά!
0: Πριν μην άσω μαγειρεύω.
3: Στο δίνω.
0: Πάρτο. Ωραία, εντάξει.
1: Τώρα το δεν είναι από το ίδιο.
3: Πάμε.
0: Δίκη.
1: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι.
3: Παρά γαϊδουρό, γίνεται. Κάτσε, έχει πολλά μέσα. Έχει πολλά μέσα, μην κοροϊδεύετε.
0: Έχασα.
3: Μην κοροϊδεύετε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό κάνει δύο πόντου. Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ναι, έχει πολλά μέσα.
0: Έλα, Ρόκι. Δώσ' το, Ρόκι.
1: Κουμεντάκο κάτω αυτό το τέτοιο. Θέλετε να συνεχίσουμε ή
0: θα συνεχίσουμε?
1: Το καλό το παλικάρι.
3: Ξέρει κι άλλο μονοπάτι.
1: Ναι! Μα Αλέξανδρε, κρατάς.
3: Πάμε!
0: Σε έχω κάνει Ρόκι, έλα.
1: Στου κουφού την πόρτα!
0: Ο Βασίλης πρώτος.
3: Τι?
1: Ο Αλέξανδρε, ποιος το είπε πρώτος?
3: Ο Βασίλης.
0: Έλα, παίξε δίκαια.
3: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Παίξε δίκαια. Λοιπόν,
1: από πίτα που δεν τρως.
3: Τι σε ελικιά καεί!
1: Ναι!
0: Έλα, τι είναι αυτά τώρα τα
3: παμπουδίστικα.
1: Από την πόλη έρχομαι.
3: Σηκωθήκαμε.
1: Αλέξανδρε.
2: Το
1: είπε ταυτόχρονα. Δώσ' σου από ένα. Οπότε τίποτα, παραμένουμε. Μάρτης Γδάρτης
3: και κακός Λουκοκάφτης.
1: Ταυτόχρονα δεν μετράς. Δεν μετράς, δεν περιπώντο.
3: Πρέπει να έχουμε μπάζερ.
1: Ήρεμα. Δεν έχουμε budget για μπάζερ. Πήρατε εμένα φέτος.
0: Τελευταίο, πάμε.
1: Ο Φλεβάρης και Αφλεβής είναι
3: και Αφλεβής.
1: Δάσκαλε που δίδασκες!
0: Έχασα, κέρδισε.
1: Η Αθηνά στην εκπνοή.
0: Κέρδισε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τις κοντής.
3: Τις
0: τελετρίχες. Το είπα πρώτος.
3: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Για είδα την απόγνωση στο πρόσωπο της Αθηνάς μου έλεγε. Πάλα!
0: Την πρόλαβα την παροιμία.
1: Πάλα!
4: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.
1: Αλλά ήθελε να κερδίσει.
4: Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Να αγαπηθούμε την αρχή λοιπόν. Εδώ ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου μόλις ηρέμησε. Βέβαια πήρε και την νίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα γολγοθά κατά διάρκεια της δοκιμασίας. Βασίλης Φορτούνης εδώ με τα χέρια στην κονσόλα και στα ποντίκια και μέσα στις τεχνολογίες.
1: Και φυσικά με εσάς στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Δημήτρη. Έτσι ακριβώς. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, εδώ και αυτός ετοιμάζεται.
2: Πάλι τηλέφωνο έχουμε.
1: Τι να κάνω, να μην απαντάμε τώρα.
2: Όχι, να τα σηκώνουμε άμα με παίρνουν για να
1: κάτι σοβαρό.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, στο ρυθμό 949, κολλημένα. Γεια σου Βασίλη, συνάδελφε. Γεια σου συναδέλφη Αθηνά.
2: Όχι, πως όχι.
3: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στον όμιλο αυτό, που ξέρει να εκτιμά την ενημέρωση και το νέο Volvo S20.
1: Όχι, να σας πούμε, μεγάλη μας τιμή καταρχάς. Συγγνώμη τώρα για τη διακοπή που μιλάμε πάνω σας.
3: Χωράει οικογένεια για να
1: πηγαίνει
3: εκδρομές στο Διόνυσο και να παίζει στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ.
1: Όπου να σε αγγλικά κύριε
3: Χατζηνικολάου.
1: Σας ευχαριστούμε καταρχάς που μας θεωρείτε συνάδελφος. Έτσι, να το ξεκινήσουμε έτσι.
2: Φυσικά δεν τολμάμε.
3: Είμαστε εδώ στο Real, ένα
2: ραντεβού. Όχι, όχι,
1: είμαστε στο ρυθμό 949.
3: Όχι, εμείς σας ακούμε από το Real. Ακούγαμε, γελάσαμε πολύ. Γελάσαμε. Με τα βρακιά σας που.
1: Ήταν πολύ άσχολη η μέρα σας. Ήταν πολύ άσχολη η μέρα σας.
3: Πολύ άσχολη, έχει ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι.
3: Με το σχόλιο της Ιας Κοσιώνη πάντα να είναι από τα φλέγοντα, έτσι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι φοβερό.
3: Όχι, θέλω να πει η Αθηνά λίγο πριν κλείσουμε την τηλεφωνική γραμμή. Το παράγα υπουργή.
1: Πες τώρα,
2: παράγα υπουργή.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, εξαιρετικό κομμάτι. Με γεια σου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη νύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελντόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
11: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
10: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
11: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
10: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
11: brow lamination και lash lift,
10: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
11: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
10: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
11: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
10: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
10: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
11: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26574.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
15: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
15: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
18: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
19: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
18: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
19: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
21: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Εκδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
25: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
26: Πρωινά Λαβάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα, Βασίλη. Τι γίνεται, Βασιλάκη? Θα σου πάρω το κινητό, Βασιλάκη μου.
27: Όχι, παιδί, ναι. Το κινητό εδώ πέρα. Ναι, το, έχει ναι, πατημένο ένα κουμπάκι εδώ πέρα.
0: Ναι, έτσι είναι, κουμπιά, είναι, αυτά πατιούνται. Το θέμα είναι να μας τα αποπάρουν, τα ξεπατάμε. Λοιπόν, θέλω να είστε grand όπως είναι ο Βασίλης τώρα, που ήξερε ότι έχει εμπειρία και θα το ξεπατούσε το κουμπί αργά ή γρήγορα. Έτσι κι εσείς, αυτό σας αξίζει και αυτό σας αρμόζει. Απολαύστε προϊόντα Mr. Grand από το Μασούτη, το φίλο μου το Γιάννη, του Διαμαντή, γιατί Διαμαντής Μασούτης είναι η εταιρεία, παιδιά, οικογενειακή εταιρεία. Με επιλεγμένες πρώτες ύλες είναι αυτή η σειρά. Έμφαση στην τοπική παραγωγή από την παραγωγή στο πιάτο σου και πιστοποιημένη ποιότητα, όχι αούα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, σειρά Mr. Grand, τσεκάρετε.
27: Ωραία, το ξεπάτησα το κουμπί.
0: Μπράβο, το ξεπάτωσες.
27: Όχι, το ξεπάτησα.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Στο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στο ανέβασμα, δεν σας λέω κάτι καινούριο, όπως και στη Συγκρού τα πάνω και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί θα κολλήσετε. Τώρα, στην Πειραιώς από το Γκάζι μέχρι την Ομόνια έχει καθυστερήσεις και το κατέβασμα από την Κατεχάκη επίσης είναι κόκκινο. Τέλος, στη Μεταμόρφωση, αν είστε στην Αττική Οδό και προσπαθείτε να κατευθυνθείτε προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι έχει αργή ροή. Καλή υπομονή.
21: Ο καιρός σήμερα.

0: μπορείς αν θέλεις να μου στείλεις τη ζακέτα σου.
1: Μπράβο.
0: Μόλις φτάσεις στο σπίτι.
2: Για 500 μόλις ευρώ. 2-10-68-35-722 θα κερδίσει τώρα επιταγή 60 ευρώ από το Χριστάρα εκεί στη μεταμόρφωση. Αν μου στείλει τώρα το. Αν πάρει τηλέφωνο και μα απαγγείλει ποίημα με θέμα.

0: καλά θα μπορούσε να. Που είναι πιο καλά από εμάς. Αυτά δεν ήταν πολύ. Στο χοντέρο δεν πειράζει, παιδιά. Αυτά τα πρωινά ναυάγια. Όπως έχουμε ξυπνήσει, ερχόμαστε. Και δεν ξέρω γιατί έχει τόση συμμετοχή η λέξη των γαμμένων μαπών. Επειδή θέλετε να πάτε στο Κρυστάρα ή επειδή έχετε έμπνευση. Για να το διαπιστώσουμε.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα, το αγαπημένο μου όνομα. Και από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Καματερό.
0: Ορίστε, μια χαρά.
3: Καλό μήνα.
0: Καματερό είναι ο κουμπάρος μου. Ναι.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κορίτσι μου. Είσαι, θες να κάνεις κάποια παρατήρηση ή θες να μπεις κατευθείαν στην ποιήση?
2: Κατευθείαν στην ποιήση.
0: Όρμα.
2: Πίτρια.
0: Όρμα.
2: Λοιπόν, τη Μαρίτσα στο βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Το είδα ένα βραδάκι.
0: Σωστό.
2: Να χορεύει στο σκηνάκι, παρέα με το αεράκι.
4: Μπράβο.
2: Το δω Μίτσο στο σοκάκι, το δε και ο Γιώργος στο παγκάκι. Και φωνάζανε γελώντας, θα το βγάλουμε ένα βραδάκι.
0: Μπράβο.
3: Μάλιστα.
0: Το έκανα και εικόνα. Εγώ το ρωτώ. Τώρα ήταν ωραίο, παιδιά, ήταν αυτό. Ήταν λίγο δρόμενο.
4: Ναι, ναι, ναι. Ιστοριούλα.
0: Ναι, δρόμενο. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα.
4: Επόμενος, παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Καλώς την. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Μάγδα.
0: Μάγδα.
2: Ωραία. Ναι.
0: Έλα ρε Μάγδα. Εσύ από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Ιωνία.
0: Νέα Ιωνία, πάρα πολύ ωραία. Νέα Ιωνία ήταν και το φρόντο. Πάρα πολύ. Από το πρωί μας.
3: Ναι, μας γυρίζει και κυκλοφορεί.
0: Μας γυρίζει, μας την αγαπάμε. Έχεις το ποίημα ή θες κάτι να μας πεις πριν?
2: Έχω και εγώ ποίημα.
0: Κούμποσε το.
2: Πήγα χτες στο καφενεδάκι, βρήκα κάτω ένα βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Τότε πρώτος ο Θανασάκης και του φύγε το καπελάκι.
0: Ναι, το καπελάκι του.
2: Το ψάχνει η Κατερίνα. Το ψάχνει και η Αντωνία.
0: Ωραίο.
2: Μα το βρήκε ο Παναγιώτης, κρεμασμένο στη γωνία.
3: Τώρα
0: μ' άρεσε αυτό, ωραίο ήταν.
3: Ωραίο.
0: Σαν αναγνωστικό βιβλίο της πρώτης δημοτικού ήταν.
4: Καταπληκτικό.
0: Ωραίο, πολύ εμένα μ' άρεσε αυτό.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Πολύ ωραία η Μάγδα.
0: Έλα, επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Πώς σε λένε?
6: Καλό μήνα.
0: Επίσης, επίσης. Πώς σε λένε?
6: Καλά, παιδιά. Όλγα.
0: Γεια σου, ρε Όλγα. Όλγα, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
6: Από Περισσό.
0: Περισσό.
3: Ωραίος και Περισσός. Κοντά στη Νέα Ιωνία.
6: Κοντά.
4: Περισσεύει, βοηθάει.
0: Περισσεύει, περισσεύει. Όλγα, είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη, παιδιά, την επίοικιά σα ήδη έχω.
0: Δεν χρειάζεσαι.
4: Την έχει ήδη.
0: Την έχει νομίζω ήδη, το έχει καταλάβει.
6: Φεύγω από το σπίτι σαν την τρελή. Ναυάγια ακούω στη διαδρομή. Φτάνω δουλειά, πάω να ανέβω σκαλί σκαλί. Μα πάρτε κάτω τη χαροπή. Βλέπουν και γύρω μία σχισμή. Μια τρύπα ίσα με του όζοντος είχα στο ρημάδι το βρακί.
0: Μεγάλη.
4: Αυτό.
3: Αυτό.
0: Ωραίο,
4: μπράβο.
3: Πολύ καλό.
4: Καλό ήτανε.
3: Έμεσα και σκίστηκε.
0: Παιδιά, αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή. Μπράβο, Όλγα.
3: Μπράβο, ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάτα το. Επόμενος, πω, κοσμοσυρωή. Έλα για το Χριστάρα στη μεταμόρφωση όλοι. Πάμε.
6: Ναι.
3: Όλες κυρίες σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Πίτρια.
7: Είμαι έτοιμη να σας πω το βρακί μου το καλό.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Και τίτλο.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, το βρακί μου το καλό είναι πάντα καθαρό. Για να είμαι πια σωστή, σε ό,τι μέρα θα έρθει.
0: Ναι!
7: Ξέρει, για να
3: είσαι κύριε αγάπη.
0: Μας το λέγανε και οι γονείς μας. Για πάντα το βρακί είναι καθαρό, δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Πάρα πολύ σωστό.
7: Έτσι, μπράβο.
3: Πώς λέγεστε, δεν μας είπε η κυρία.
0: Όνομα?
7: Σοφία.
0: Η Σοφία, το Σοφία. Και από ποια περιοχή?
7: Πειραιά.
0: Ωραία, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Τώρα κάτσε, θα γίνει διαβούλευση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλα ωραία ήταν τώρα. Τι κάνουμε, να, εσείς που το έχετε τα δικιά σας.
3: Παπά, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω.
4: Θα πούμε το τελευταίο που γελάσαμε αυθόρμητα, όχι.
0: Και στο δεύτερο γελάσαμε.
4: Και στο δεύτερο.
3: Παναγιώτη, το
0: σύνδεσμο. Αλέξανδρος.
8: Πες εσύ. Έχουμε τη Μάθα, έχουμε και τη Σοφία, και εγώ θα αποφασίσω.
4: Ναι. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι.
0: Δεν τις ξέρεις τις κοπέλες, προς Θεού.
8: Εμένα μου άρεσε καλύτερα τη Μάγδα.
0: Τη Μάγδα, έκλεισε.
4: Okay, λοιπόν, έκλεισε.
0: Το πήρε η Μάγδα, 60 ευρώ από το Χριστάρα.
3: Οι υπόλοιπες κυρίες αύριο θα.
0: Κάπως πρέπει τους υπόλοιπους να τους παίρνουμε εμείς να πάμε στο Χριστάρα να τρώμε όλοι μαζί.
4: Okay.
0: Εντάξει. Τέλεια!
9: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
1: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: είμαστε λοιπόν και πριν περάσουμε στις καλημέρες μας για να σας αφήσουμε στην καθημερινότητά σας, Βασίλης Φορτούνη.
1: Θέλω να σας πω κάτι σημαντικό για τους φοιτητές που πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει πως συμφωνεί full πως στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafonesiu.gr.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στους μανάβηδες, μπακάλιδες, ιχθυοπόλες, κρεοπόλες, στις οδοκαθαρίστριες, στα παιδιά, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στα παιδιά που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα, οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς, τα ταρίφες, αγαπημένους και φαντάρους.
2: Καλημέρα στους προπονητές, στους γυμναστές, στους κυπουρούς, στους μπαρμπέριδες, στους κομωτές, στους ταχυδρόμους, στους διανομείς.
1: Σε όλους όσους προείπαν οι συνάδελφοι, τέλος πάντων.
0: Καλά, πάλι δεύτερη μέρα της καμπουλάρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτο ο Θεός, Παρασκευή, 7 το πρωί. Καλημέρα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και

0: παρά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στο Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Σούπερ συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο.
14: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
15: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
16: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
17: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
16: Τούρτα και μετά απόλαυση.
18: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
19: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φολιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
18: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
19: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
18: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
19: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
18: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
20: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες

0: μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
0: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
0: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
0: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
0: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
10: 49.

Ευτυχώς είχα κλειστό το μικρόφωνο. Πήρε λίγο μόνο από το τελείωμα, γιατί το τραγουδούσα πάρα πολύ δυνατά το τραγούδι. Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος τρόπος που έχουμε Κυριακές μπροστά μας εικονοποιημένες. Ωραίος τρόπος. Καλημέρα. Είπαμε το κινητό μου, παιδιά, λέει τα δικά του. Λέει αυτή τη στιγμή έχει 18 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι. Έχει αυτό το ψηλόβροχο και μου λέει Γιώτα, ιδανικός καιρός για τρέξιμο. Πόσο δεν με ξέρει το κινητό μου. Είναι το πες μου πόσο δεν με ξέρεις χωρίς να μου το πεις. Είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να τρέξω δεν υπάρχει. Καμία περίπτωση να κάνω εκπομπή όμως και να είσαστε κάπου εσείς εκεί έξω για να κάνουμε παρέα. Βεβαίως και με πάρα πολύ χαρά αυτό θα κάνουμε. Τα του καιρού θα τα δούμε και αναλυτικά. Βλέπω και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη, γιατί το λέγαμε από χθες ότι η κακοκαιρία θα σκάσει εκεί και θα είναι έντονα τα προβλήματα και το βλέπουμε λίγο όλο αυτό. Γενικά, αν μπορείτε να χουχουλιάσετε σήμερα, αν μπορείτε λίγο να πάρετε κάτι ζεστό πάνω σας, κάντε το, θα σας χρειαστεί. Μιλώντας για Κυριακές και έτσι από το ξεκίνημα, θέλω να σας πω ότι εκτός από τον τρόπο που τις τραγούδησε ο Μενιδιάτης, υπάρχει και ο τρόπος που μπορείς εσείς να τις κάνεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Οπότε για 16η συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ περιμένει και εσένα και εμένα και όλη την οικογένεια και κυρίως τα μικρά παιδιά για πολλές δράσεις και πολύ εκπαιδευτικό παιχνίδι. Δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις, το τονίζω. Εκεί λοιπόν, στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά, θα μπορείτε να πάτε την Κυριακή και θα κάνετε από το δικό σας τηλέφωνο αποπειλό μέχρι και τη γνωριμία με τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία. otegroupmuseum.gr, κάνετε ένα κλικ εκεί, κάνετε την κράτησή σας και περνάτε τέλεια. Μείνετε μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μία τρομερή στο ίντερνετ.
9: Σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
16: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
17: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
18: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
17: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
19: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
20: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610 26574.
7: Friendly Cafe.
0: η καθημερινή σου επιλογή.
1: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
0: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
1: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
0: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
1: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
2: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
2: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
2: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
24: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
25: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
26: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
27: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
26: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
27: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
26: Ναι, ο καλός μου.
28: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
26: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: ενίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλημέρα και καλό μήνα στο ρυθμό 949. Είναι Οκτώβριος και ό,τι αξίζει πραγματικά ας μείνει από το αποκαλό καιρό. Να το κρατήσουμε, να κρατήσουμε αυτά που θέλουμε. Τους έρωτες, τα γέλια, τις παρέες, τις φωτογραφίες, τις αναμνήσεις, τα σχέδια που θέλω πολύ να γίνουν πραγματικότητα, να μην μείνουν μόνο σχέδια. Και ο καθένας σας βάλει τον πύχη εκεί που ξέρει. Δηλαδή θέλω να πω, θέλετε πολύ ψηλά, θέλετε πιο χαμηλές, εσείς ξέρετε. Ελπίζω να ακούσετε και καλά αυτό. Λοιπόν, τη Δευτέρα έρχεται αποκλειστικότητα πολύ μεγάλη και είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είναι Πεγκυζίνα και γιατί έρωτας μικρός θα το ερωτευτείτε το τραγούδι αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο και η Πεγκυζίνα έρχεται στο στούντιο. Στις 12 η ώρα στην εκπομπή μου θα πιούμε καφεδάκι με την Πέκη εδώ, θα τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε, θα μιλήσουμε για το νέο τραγούδι, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε. Πεγκυζίνα ζωντανά στο ρυθμό 949 με μια αποκλειστικότητα, φυσικά αυτά κάνει το ραδιόφωνο που αγαπάτε.

0: σας αρέσει το τραγούδι αυτό, παίζει στο ρυθμό 949. Έχω να σας πω πολλά για τη δύναμη της ημέρας της σημερινής. Δεν είναι τυχαία ημέρα, να το ξέρετε αυτό. Από τη μια έχω να πω αυτό, από την άλλη σας έχω ένα δώρο έκπληξη. Θα σας αρέσει τόσο τόσο πολύ, ανυπομονώ για αυτή το διαγωνισμό και τη διαδικασία. Επειδή βάζουμε νέα ξεκινήματα και προσέχουμε και τον εαυτό μας περισσότερο τώρα, έτσι λίγο να συνέλθουμε από τα καλοκαιρινά και να πάμε στα φθινοπορεινά. Αν νιώθετε κι εσείς το δέρμα σας ξηρό και αφυδατωμένο, χωρίς αυτή τη λάμψη του, τη ζωντάνια του, τότε πιθανολογώ ότι και εσύ που με ακούς χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Γνώρισέ την, γιατί έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση του κολαγόνου κατά 112%. Επίσης, μέσα σε 2 εβδομάδες θα δείτε την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη τρελά. Δηλαδή, οι ειδικοί λένε ότι ενυδατώνεται ένα τσικ παραπάνω, 7,5% παραπάνω. Έχει την τέλεια σύνθεση με 3 τύπους υαλουρονικού, ενώ έχει και αυτά τα ενεργά πεπτίδια, τα οποία κάνουν τη συνοχή της επιδερμίδας πιο ενισχυμένη. Όλα αυτά εύκολα μπορείτε να τα ζήσετε στο δέρμα σας με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresh Derm. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949 και μοιραζόμαστε τα καλά, τα χαρούμενα και τα χαμογελαστά. Σε 4 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 11. Μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά για να τις μοιραστούμε.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια.

0: αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο με παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot. 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
9: Οχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
13: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
12: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
13: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
12: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
12: Πίτσα Ελντόνα.
13: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
12: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
13: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
12: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
19: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
18: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
19: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
18: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
19: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
18: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
19: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
18: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
18: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
18: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνει.

0: στο σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
7: Daily Couscous.

καλό Οκτώβρη, ξεκίνημα ενός νέου μήνα, Πέμπτη σήμερα, και έχουμε πολλά όμορφα πράγματα να μοιραστούμε. Έχουμε ένα Μασούτι φυσικά στην παρέα μας, ένα Μασούτι που ακατεβάζει το application και μπορείς να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να δεις τι σε συμφέρει να ψωνίσεις. Μπορείς να κερδίσεις με τα e-coupons, να κάνεις τα e-orders σου, τις online αγορές σου δηλαδή. Φυσικά να δεις την προσφορά της ημέρας με pass notification σου έχετε κάθε πρωί, αλλά και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος Μασούτις είναι δίπλα σου σε οποιοδήποτε μέρος και να βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν ξεχνάς ότι έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του Μασούτι έχοντας την εφαρμογή, τα οποία σου κάνει όλα σου τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς να κάνεις και τη λίστα σου και τα πάντα σου και είσαι μια χαρά στα καλύτερά σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ολοκαίρι ο Γιώργος Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, χάρτινες αγάπες. Αύριο έχει και τη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκιο, να πούμε, στην Αθήνα. Επίσης, έρχεται Στέλλα Καλή, δεν παλεύετε, ολοκένουργιο Beatcast σήμερα στο κανάλι φυσικά του Daily Couscous. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τα καθέκαστα, hype, like, share, τα κάνεις όλα, γράψεις και το σχόλιο σου. Το περιμένουμε πώς και πώς.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου και βλέπω το μεταξύ χαμό εδώ πέρα. Βλέπω ανακοινώσεις εγκυμοσυνών που γίνονται back to back, έτσι.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν είναι. Εντάξει.
0: Γιατί λέει την κάκα που λέγανε, μου λέγανε ότι
1: δεν
0: είδα
1: έγκυο.
0: Με παρένθετη.
1: Με παρένθετη την έκανε. Γιατί και εγώ μπήκα και το είδα. Όπως επίσης είδα ότι η Millie Bobby Brown που παίζει και στο Stranger Things ήθελε και δεύτερο παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 22 χρονών, έτσι. Και ναι, έβλεπα τώρα που η Μάρα Σαμαρτζή, που είναι μία από τις πιο παλιές YouTuber, ρε παιδί μου, που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και εκείνη. Η Ντατ Λίλι που και εκείνη είναι.
0: Την ανακοίνωσε την ήθε.
1: Βέβαια, την ανακοίνωσε την
0: ήθε. Εγώ στο γραφείο έχω δύο που είναι έγκυος.
1: Εσύ έχεις δύο. Εγώ έχω μια φίλη μου τώρα που γεννάει.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι γίνεται... παλεύουμε με την υπογεννητικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο, πολύ ωραία. Πάνω κι άμα έρχεται ανοιχτή ακρόαση. Κάναν και τη φωτογράφηση με το λεπά από ό,τι είδα το σχήμα.
1: Ναι.
0: Για την ακτή. Φαντάζομαι και αυτά είστε μέσα το Οκτώβριο θα ξεκινήσουν. Έτσι,
1: λογικά.
0: 16 έχω ακούσει. Άδουμε.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλη, η οποία ακούω ότι θα ανοίξει στις 23 μαζί με το Σάκη του Ρουβά.
1: Οκ. Okay. 23 Οκτώβρη. Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Έναστρον.
1: Στο Έναστρον. Και εκεί θα είναι πολύ ωραίο σχήμα, θεωρώ. Θα είναι πολύ δυνατό σχήμα.
0: Έχουν ένα μήλο στη μέση που δεν κόβει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και Garden of Eden.
1: Είναι και οι δύο έτσι πολύ σεξι. Και η Κατερίνα είναι πολύ σεξι και ο Σάκης Ρουβάς έχουν.
0: Και όποιο αντέξει.
1: Αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας.

0: γράφω. Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω-Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610 26574.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε.
8: Χάλασε το δικό μου.
9: Και...
8: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
9: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
12: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Λένε Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Πανίγιο, είμαι κάθε ακριβώ απέναντί μου. Έχουμε αναλύσει όλα τα σχήματα τη φετινή.
0: Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση, νομίζω, γενικά των πραγμάτων.
1: Τη φετινή νύχτα.
0: Θέλω να. Ένα μήνα μετά, δηλαδή λέγαμε, α πούμε, στι αρχέ του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, τι, πες.
0: Ότι θέτουμε του νέου στόχου. Ένα μήνα μετά, αυτοί οι στόχοι έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, γενικά μιλάω, στον κόσμο μιλάω. Γενικά. Δηλαδή, εγώ είπα θα ξεκινήσω γυμναστική. Όντως ξεκίνησα. Είμαι ένα σαράβαλο. Πονάω παντού αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως, γιατί δεν έχω ξεκινήσει πολύ καιρό, μέσα στο Σεπτέμβριο όμως ξεκίνησα. Ελπίζω όμως, λίγαν συντόμως, να καταφέρω να έχω έρθει σε ένα πολύ καλό. Εντάξει, ξέρεις τι. Εγώ επειδή κάνω και kickbox. Είναι ένα πράγμα εκτονωτικό, ρε παιδί.
1: Εξαιρετικά.
0: Δηλαδή, σκέψου κάποιες φορές, μου λέει ο Νίκος, ο προπονητής μου, μου λέει, ειδικά στις κλωτσιές, το δυνατό μου σημαίνει κλωτσιές. Είμαι πολύ καλός στο να συμπονιές, αλλά στις κλωτσιές δεν παίζομαι. Δηλαδή, αν ξέρω, σε κλωτσάω εγώ, να το ευχαριστεί η ψυχούλα σου. Κλωτσάω πολύ ωραία. Ναι. Όχι επειδή είμαι εγώ και είμαι μπροστά, έτσι μου έχει πει ο προπονητής, ρε παιδί μου, για να ξέρεις. 30-40, μέλησες και συνεχίζω στην πορεία.

0: Παλώμα, αυτό είναι ο Ρακ. Εν τω μεταξύ, έμαθα και ένα σουσού για σχέση του Ρακ με μία άλλη τραγουδίστρια. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Και γενικώς άκουσα που λέγανε και στην τηλεόραση και σχέση άλλου τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποιο εννοώ?
1: Μεγάλη τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Δεν ξέρω. Άμα το πας στην τηλεόραση, δεν είπαν ονόματα.
1: Ρε παιδί μου, έδινε ο Θοδωρής μια συνέντευξη. Και πετάγεται ο Γιώργος και λέει: τι είναι αυτό, σχέση με μια τραγουδίστρια? Και πετάγεται η κοπέλα και λέει: ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αυτό στο πάνελ εκεί πέρα είναι ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν το έχουν πει τα παιδιά. Και λέω: α, πολύ, πόσο εκνευριστικό αυτό, by the way.
0: Δεν πρόλαβα να πω για το kickbox μου, θα το πω στη συνέχεια. Όχι, γιατί αναβείς.

0: αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Να συνεχίσω λοιπόν αυτό που λέγατε για το kickbox μου. Εγώ όταν βαράω, ρε παιδί μου, ειδικά στις κλωτσιές, μου λέει, ας πούμε, ο Νίκος, μου λέει, θέλω να σκέφτεσαι επειδή θες να βαράς. Λέω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι έτσι βίαιος. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές όμως, σκεπτόμενος ότι κάποιοι άνθρωποι που με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς, όχι ότι τους βαράω, σκέφτομαι αυτούς, είναι λίγο πιο έντονο.
1: Και σε βοηθάει αυτό.
0: Η κλωτσιά. Δεν με βοηθάει. Πλά, κάνει το focus το σωστό.
1: Ένα πιο σωστό motivation.
0: Ναι, ναι. Όπως μου λέει επίσης, γιατί εμείς κάνουμε χέρια,
1: ναι,
0: μετά πόδια.
1: Ναι.
0: Όταν κάνουμε χέρια-πόδια μαζί, μου λέει ότι είναι πιο δυνατό.
1: Πέφτει κάτω.
0: Εγώ μετά την. Μετά την. Μετά την προπόνηση, για να καταλάβει πόσο χαμένα τα. Μετά την προπόνηση, μοριακά για να πάω στο. Που σε στη βούλα, στο σκληπείο.
1: Στο σκληπείο.
0: Αλλά εντάξει. Ζω όμως. Επιβιώνω ακόμα.
1: Σημασία γιατί ένα στόχο.
0: Και φαντάζεσαι, σκάω εγώ σε ένα χρόνο, γιατί εκεί πέρα.
1: Κομμάτια.
0: Οι άλλοι είναι κομμάτια. Ναι, εγώ είμαι ο μπουχέζα τη παρέα.
1: Σταμάτα.
0: Καλά, άμα δει εκεί πέρα σώματα, είναι. Τι να σου πω, σαν. αγάλματα.
1: Πουριά του παραδείσου.
0: Αγάλματα. Και γυναίκε και άντρε.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
8: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
13: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
13: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
19: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά
0: Τι, οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
19: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
0: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
19: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
20: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
0: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
20: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
0: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
20: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
0: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
21: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
22: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
21: Τούρτα και μετά απόλαυση.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Sonus Events.
24: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
26: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
27: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
26: μαθησιακές δυσκολίες
27: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
26: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
27: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
26: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
27: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
28: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
29: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
30: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
29: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
30: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
29: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
30: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
29: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
30: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής με Νίκο Βέρτη ξεκινήσαμε. Έλα, ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα του μήνα, πρωτομηνιά λοιπόν. Καλό μήνα και πάλι να πούμε.
1: Καλό μήνα.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαστε στο απέναντι μικρόφωνο και συζητάμε έτσι εδώ για το ότι από ό,τι βάλαμε στόχο τουλάχιστον μέσα στο Σεπτέμβρη, κάπως το έχουμε ξεκινήσει ή έχουμε βάλει μπροστά γι' αυτό. Κάτι που δεν σταματήσαμε ποτέ, ακόμα και στις καλοκαιρινές μας διακοπές, είναι πάντα τις επισκέψεις μας στο Μασούτι. Γιατί, παιδιά, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Φυσικά έχεις και τα προϊόντα ειδικής ετικέτας που πολύ τα αγαπάμε, βασιστούς από το μας βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grand, όπου προσφέρουν και διπλάσιους πόντους στη μάσκα και οι πόντοι σημαίνουν έκπτωση στο λογαριασμό. Για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ. Οπότε αυτή η συνήθεια δεν έχει αλλάξει. Τώρα τα υπόλοιπα τα συζητάμε στην πορεία για το τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βάλουμε μπροστά μέσα στον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Ακριβώς αυτό. Και το λες εσύ, είναι ο Τέλη Ρόμπακ. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργιανός.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, δύσκολα φεγγάρια. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις, τα τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε σε αυτό το Daily Throwback. Μας δίνετε πολύ ωραίες ιδέες, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Ηλένια.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2005.
0: 2005. 21 χρόνια πριν. Βέβαια.
1: Και θα σε πάω σε έναν άνδρα καλλιτέχνη.
0: Άνδρα καλλιτέχνη.
1: Με τους στίχους να τους έχει γράψει ο Αντώνη, τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής και τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
0: Α.
1: Βεβαίως. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να βρω τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτάκι, θα σε πάω.
0: Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ για σένα.
1: Σαν τσιγάρο.
0: Άφιλτρο στο στόμα μου, με έκαψες.
1: Όχι, δεν σε έκαψα. Σε κρατώ.
0: Ναι. Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
1: Που γουστάρω.
0: Με καπνίσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καπνίζεις. Παλιότι. Θα σε ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε
0: σβήσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
1: Να γλιτώσω είναι. Αργά.
0: Αργά.
1: Με έχει ήδη
0: καταστρέψει.
1: Βεβαίως. Και αν σε κόψω τώρα πια. Φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
0: Σαν τσιγάρο με κρατάς.
1: Τη βραδιά.
0: Για το τελευταίο.
1: Μπράβο. Και ίσως να είναι από τον καπνό.
0: Μπράβο. Που σιγά σιγά θα κλαίω.
1: Που χωρίς αιτία κλαίω.
0: Μπράβο. Σαν τσιγάρο.
1: Έχεις γράψει τους στίχους, Παναγιώτη μου.
0: Τη βραδιά στο τελευταίο.
1: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
0: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
1: Που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή και ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή που θα με εξοντώσεις.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη βραδιά στο τελευταίο. Δεν το έχω καθόλου το.
1: Θα σου πω και τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και λέγοντάς ότι γέφυρα θα κλέψω. Α, όχι, δεν μπορώ να την πω. Συγγνώμη, το ρεφρέν είναι αυτό.
0: Το ρεφρέν είναι.
1: Όχι, όχι, είναι το ρεφρέν. Μετά είναι. Όχι, όχι. Ρεφρέν, ρεφρέν. Καμπανάτο για ρεφρέν είναι.
0: Μπορεί να μου πει. Κάτι άλλο.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, βέβαια. Ήξανθα μαλλιά.
0: Άντρα μου πει.
1: Άντρα. Πολύ μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ο Αντώνης Ρέμος.
1: Είναι ξανθό όντω του, ναι. Έχει καθόλου. Ανίκο Βέρτη. Όχι. Δεν είναι ο Νίκο Βέρτη. Δεν είναι ο
0: Νίκο Βέρτη. Πού είναι ο Νίκο Βέρτη. Μεγάλο. Ο Πάριο δεν είναι, δεν είναι ο ξανθό ο Πάριο.
1: Καλέ και καλέ καλά, δεν είναι ξανθό ο Πάριο.
0: Ξανθό είναι ο Πάριο.
1: Έλα παρέκκλα μου, δεν είναι ξανθό.
0: Σε κρατώ τη καρδιά στο τελευταίο. Μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση. Αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι. Κόλλες που είχαν τζιούμιση. Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη ζωνιά στο τελευταίο.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν έχεις ραντεβού σε
0: λίγο. Το πουλά το σπίτι δεν είναι το
1: παρτί. Δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Δεν είναι το παρτί.
1: Δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Για πες.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το γράμμα. Ένα γράμμα.
1: Όχι. Το γράμμα ξεκινάει σου γράφει.
0: Ένα γράμμα.
1: Στο κάτω.
0: Κάτω τη γραφή. Αξίζει να καταστραφεί. Είναι όμω εγώ πρέπει το καλλιτέχνη, εσύ βρίσκει το όντε.
1: Ακριβώ.
0: Τα μοιραζόμαστε. Και ω το θάνατο να πα για μια γυναίκα που αγαπά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δώσ' μου, γιατί δεν μου το δώσ' μου φωτιά, το θάνατο.
1: Γιατί είναι μέσα στο ρεφρέν.
0: Να ανάψω.
1: Είναι μέσα στο ρεφρέν. Δεν είναι στη γέφυρα, κατάλαβες. Είναι το ξαναπάς το κάτω, κάτω της γραφής. Γι' αυτό σου είπα ότι άμα στο πω θα κλέψω εκκλησία.
0: Πάριος, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο. Πολύ αγαπημένος μου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ αγαπημένος.
1: Και εμένα.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο ξεκίνημα του μηνού.
1: Πρόστιμο θα φάμε εμεί σε λίγο.
0: Γιατί δεν βρίζουμε.
1: Γιατί όχι, δεν έχει να κάνει με το αν βρίζουμε, γιατί θα μα διώξουν, γιατί δεν σταματάμε ποτέ με την εκπομπή. Κατάλαβε γι' αυτό. Ενώ ότι τρώμε παραπάνω χρόνο τέλος πάντων, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουμε όμως τη σεβαστή.
1: Την έχουμε.
0: Η αλήθεια
1: σεβαστή.
0: Είναι αυτή. Έχουμε τη σεβαστή. Λοιπόν,
1: την έχουμε, λοιπόν. Πάμε.
0: Δεν θέλω να ξεχνά ότι φυσικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βίντεο στο κανάλι του.
1: Βέβαια.
0: Του YouTube, οπότε μπορείς να μπεις να το απολαύσεις. Θέλα καλή, ολοκένουργιο βίντεο. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τη δουλειά την πρέπουσα.
1: Τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα.
1: Τα λέει όλα.
0: Αφιλτράριστα.
1: Έτσι.

στο δρόμο. Αλλά ποτέ δεν σ' ανταμώνω. Στους δράκους χάνομαι στο πλήθος. Στην Καλογέζα πάλι τύφος. Και παίρνω τρένο, παίρνω πλοίο. Και ένα παλιό λεωφορείο. Τραβάζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ. Μέχρι να φτάσω λες στην Ιερά Οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
7: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit.
0: Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Daily Couscous.

0: Κρίση, να τη λιπουσκούσινη στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωτομηνιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το μεταξύ, τώρα, αυτό το μήνα δεν είναι που στρώνουμε και τα χαλιά, που λέει το Αγίου Δημητρίου στρώνουμε τα χαλιά 26 το Οκτώβρη.
1: Αχ, ναι, το Αγίου Δημητρίου 26 το Οκτώβρη.
0: Όλα τα χρόνια. Δεν
1: είναι. Άντε καλέ. Τι λες.
0: Δεν θέλω να στενοχωρήσω.
1: Πολύ όμως Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Πολύ, για Θεσσαλονίκη πολύ.
0: Ο Άγιος Δημήτρης, όχι, γενικότερα μεγάλη γιορτή. Πανελλαδικά. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ γνωστό, πολύ, πολύ διαδεδομένο όνομα.
1: Πλέον Παναγιώτη μου, σε λίγο καιρό δεν θα είναι το Δημήτρη σε ένα διαδεδομένο.
0: Το Φεδόργιο.
1: Θα είναι το Φεδόργιο. Θα είναι ο Αναξίμανδρος.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Θα είναι ο Μαξιμιλιανός.
0: Αλκμίνη, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Αφροξυλάμπη μου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή. Κάπου θέλω να αγαπάτε λίγο τα παιδιά περισσότερο και να σκέφτεστε
1: ναι,
0: τι
1: παιδιά,
0: θα τραβάνε
1: ναι.
0: σε αυτό το σχολείο. Αυτά τα σχολεία, αρχικά, τι κούραζε να γράφεις 5 ονόματα.
1: Πες εσύ. Γι' αυτό τα κάνουν εσένα, Φεδόργιος. Φέδωνας Γεώργιος. Φεδόργια
0: Γόρυμα. Άννα Μαρία Φεγγαρένια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Αφροξυλάμπη.
1: Όλα, ρε, τα βάζουν τώρα όλα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Καλίστη, δεν ξέρω, Ευαγγελία.
0: Είναι, αυτό το φίλο μου πρέπει να βρω στο Instagram που λέει όλα.
1: Ναι.
0: Που λέει όλα, κάτι Ζή. Ονόματα, πραγματικά.
1: Καλίστη, Ευαγγελία που κάνει
0: Λεόντιε, Φέδωνα, Αναξίμανδρε. Εγώ νιώθω ότι η που πήρε και το ραντεβού να κλείσει για ένα... Πώς θα λένε, για ένα και καλά ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά ο Λέοντας.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε.
1: Μαξιμιλιανός, Λέοντας. Δεν θυμάμαι. Ενώ παιδιά τα πράγματα είναι απλά.
0: Γιώργος Μπάμπης.
1: Ναι, ενώ τα πράγματα είναι απλά.
0: Τελειώνει ένα Μπάμπης, ας πούμε.
1: Γιώργος Μπάμπης, Πάνος.
0: Αλήθεια τώρα, Παπαρίζου, Έλενα και συνεχίζουμε. Ναι.

0: φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης, είναι αντιλικούς κούσιν στην παρέα σου.
1: Έχετε ξαλώς, by the way, στα μηνύματα και εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι έχει να κάνει τα ονόματα, δίνεται πόνο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά όμως είναι μια μάστιχα της εποχής αυτό.
1: Είναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με νεοπλουτισμό. Δεν ξέρω τι με τι έχει να κάνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, άκου. Ως ένας άνθρωπος που έχει ένα σπάνιο όνομα, που πλέον δεν είναι, γιατί.
0: Το Παναγιώτης.
1: Όχι, εγώ, εσύ, παιδί μου. Παναγιώτης. Αλλά ως ένας άνθρωπος που πήγαινα στο σχολείο, ας πούμε, και μου λέγανε όλοι, α, πολύ ωραίο το όνομά σου αυτό, από πού βγαίνει κλπ. Δεν το θεωρώ τόσο δύσκολο και τόσο.
0: Ανέφικτο.
1: Ναι. Το όνομα το δικό μου, αλλά πλέον έχει, αλήθεια, κάποια στιγμή λέω, εντάξει, το γυρίζω, το κάνω Ελένη. Ελένη, ρε.
0: Ελένη.
1: Ελένη δεν με βάφτιζε ο παπάς με το όνομα αυτό, με το Ελένη, γιατί πολλοί νομίζουν ότι το έκανα στην πορεία και το έκανα για καλλιτεχνικούς λόγους. Εμένα δεν με βάφτισε ο παπάς με το Ελένια, γιατί δεν ήταν χριστιανικό. Έξω και τότε με βαφτίσανε Ελένη. Κατά τα άλλα όμως με φωνάζουν από το επίπεδο.
0: Ελένη ή Ελένη λέγεσαι.
1: Από το Ελένη και το Ηλέιν βγαίνει το όνομά μου. Η Ηλέιν ήθελε να με βγάλει ο μπαμπάς μου. Ηλέιν ήθελε να με βγάλει η μαμά μου από τη γιαγιά της.
0: Α, λέγανε τη γιαγιά Ηλέιν.
1: Βεβαίως. Και η Ηφηγένεια λέγανε τη μαμά της. Οπότε το Ηλέιν που ήθελε ο μπαμπάς μου, το Ηλέιν και το Ηφηγένεια έγιναν Ηλένια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν μια συμφωνία χαρακτήρων όλο αυτό.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Με Ελένη Φουρέλα φτάσαμε στο φινάλε. Jackie O. Αυτό ήταν το τελικό σκουσ, έτσι, για την 1η του Οκτώβρη. Έτσι. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία σύγχρονα, είμαστε παρέα σου. Δεν ξεχνάς να μπεις στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνεις τα hype, τα like, τα share. Να αφήσεις το σχόλιο σου. Όλα. Ό,τι γίνεται, κάντο.
1: Και μέρα σήμερα, Πέμπτη.
0: Δείξε την αγάπη σου, ναι.
1: Πέμπτη και μετά ξανά τη Δευτέρα, παιδιά.
0: Σε Δευτέρα θα μιλήσουμε. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε. Είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
12: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
10: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο,
16: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
19: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
20: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ.
15: Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
0: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Songs Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο σου έχω νέα της Πέμπτης, πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου μαζί σας και σήμερα για να τα πούμε όλα και την καλή για την ανάποδη. Ξεκινάει ένα ακόμα σου έχω νέα, που σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα πούμε ορισμένα πράγματα που κάνουν οι ηθείς άνθρωποι. Ορισμένα πράγματα που όχι μόνο μπορούν να τα κάνουν και οι υπόλοιποι, αλλά αν τα κάνουμε, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε με την ηφία την τεράστια, μπορούμε να βελτιωθούμε κατά πολύ. Θα δούμε λοιπόν σήμερα μαζί, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, ορισμένες συνήθειες που έχουν οι ευφυείς άνθρωποι και αν τις καλλιεργήσουμε και τις κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, που ξέρετε, μπορεί να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Ξεκινάω λοιπόν σήμερα, γιατί ο καθένας μπορεί να επεκτείνει το μυαλό του, προσπαθώντας καθημερινά και κάνοντας μικρά βήματα. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, υπάρχει μια λίστα με ορισμένα πράγματα, ορισμένες συνήθειες που θα τις πούμε σήμερα, που μπορεί να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να γίνει πιο έξυπνος. Πρώτη συνήθεια. Κατεβάστε τουλάχιστον 10 ιδέες κάθε μέρα για ένα πράγμα. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά κάνει ένας άνθρωπος, κάποια στιγμή θα κληθεί να σκεφτεί κάτι πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε ένα πρόβλημα. Όσες περισσότερες ιδέες μπορεί να κατεβάσει ένας άνθρωπος, να πλουτίσει τη φαντασία του, να βρει έναν τρόπο να εκφράσει κάτι, τόσο πιο έξυπνος γίνεται.

Μιλάμε σήμερα για συνήθειες ευφυών ανθρώπων ή συνήθειες που μπορούμε να τις έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την οξύτητα του μυαλού μας. Ένα δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, πέρα από το να κατεβάζουμε ιδέες και να γινόμαστε δημιουργικοί στη δουλειά, είναι να διαβάζουμε εφημερίδα. Τι σημαίνει, όχι να χαζολογάς στο ίντερνετ, να διαβάζεις εφημερίδα. Όταν διαβάζεις ένα άρθρο, μια εφημερίδα, το μυαλό σου αρχίζει και συγκεντρώνεται πάνω σε κάτι. Επίσης, κάθε φορά που διαβάζεις κάτι, το κάνεις κτήμα σου. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ιδέες, αναπτύσσεις το λεξιλόγιο σου, αναπτύσσεις την ποιότητα του μυαλού σου, την οξυδέρκεια. Επίσης, κάντε συχνά το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Σε ένα θέμα, σε μία διένεξη, σε μία δοκιμασία, σε ένα ζήτημα που αφορά δύο ανθρώπους, καλό θα ήταν να πείτε την άποψή σας ακόμα και αν δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτά που υποστηρίζει ο ένας και ο άλλος. Έτσι, οξύνεται μεν την κατάσταση, αλλά δημιουργείται και ένα άλλο, ένα τρίτο μυαλό στην όλη κουβέντα. Αυτό που λέμε, γίνεστε ο δικηγόρος του διαβόλου, αλλά είναι για καλό σας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
6: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
8: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
7: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
8: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
7: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
8: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
9: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
10: Πλυντήριο αυτοκινήτων
9: Αφιβόκλη.
10: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
9: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
10: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
9: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
19: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
20: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι για να εξελίξουμε το μυαλό μας και να γίνουμε λίγο πιο ξεδερκείς είναι να διαβάζουμε βιβλία αντί να παρακολουθούμε τηλεόραση. Τα βιβλία, όπως και η εφημερίδα που είπα νωρίτερα, ανοίγουν λίγο το μυαλό του ανθρώπου. Το κάνουν να σκέφτεται διαφορετικά. Διεγείρουν πάρα πολύ το φανταστικό. Επίσης, σε βάζουν στη διαδικασία να σκέφτεσαι μέσα από ένα βιβλίο, μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα, έτσι να μην είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο, κάτι πολύ δύσκολο. Σε βάζουν να σκέφτεσαι, σε βάζουν στη διαδικασία της απομνημόνευσης. Αν το πάρεις όλο μόνο ρούφι, δηλαδή το διαβάσεις την αρχή μέχρι το τέλος, ακόμα καλύτερα, διότι στο τέλος θα έχεις το ενδιαφέρον μέσα στο μυαλό σου να σκεφτείς για αυτό το βιβλίο. Οπότε το μυαλό σου δεν σκορπιέται σε πράγματα καθημερινά, όπως παραδείγματος χάρη τι θα φάμε, πώς θα ξεκουραστούμε, τι θα ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ, αλλά σε πράγματα τα οποία σε πάνε λίγο πιο μπροστά.
1: Δεν με αφορά πώς τα περνάς, ούτε με

να προσφεύγουμε καθημερινά σε πηγές που ικανοποιούν τη δίψα γνώση και να μοιραζόμαστε αυτά που μαθαίνουμε με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, από το να παίρνεις τηλέφωνο μία φίλη σου το βράδυ και να κουτσομπολεύεις ή ένα φίλο σου, καλό θα ήταν να μοιραστείς μαζί της αυτό που διάβασες στο βιβλίο, αυτό που είδες σε μία ταινία. Να μοιραστείτε αυτά που μαθαίνετε με άλλους ανθρώπους. Τώρα, βέβαια, αυτό ενέχει ένα κίνδυνο, ότι πρέπει ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστείς αυτό να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με σένα και να έχει δει, παραδείγματος χάρη, ή να έχει διαβάσει και αυτός 5 βιβλία ή να έχει δει και 5-10 ταινίες. Αλλιώς, άστο, μην το κάνεις καθόλου.

Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, για πράγματα που μπορούν να κάνουν το μυαλό μας να γίνει πιο γρήγορο, να αποκτήσουμε οξυδέρκεια, πράγματα που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι. Ένα πράγμα λοιπόν που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι και μπορούμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας είναι να γράφουμε σε λίστα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Μια λίστα με ικανότητες σχετικές με τη δουλειά που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Αυτό μας βοηθάει ώστε στην καθημερινότητά μας να μην τα ξεχνάμε, να μην αναλωνόμαστε και να βλέπουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Γράψτε και μια λίστα, λένε, με πράγματα που έχετε πετύχει στην καθημερινότητά σας. Μια μικρή νίκη που μπορεί να έχετε κάνει σήμερα στη δουλειά σας. Γράψτε το για να σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε, γιατί το έχετε ξανακάνει.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
4: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
3: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
4: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
3: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
4: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
3: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Songs Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
18: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά
17: γιατί. Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
18: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
17: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
18: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
6: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
5: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
6: brow lamination και lash lift,
5: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
6: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
5: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Thank you. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Καταρίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Υπάρχει και τεκόν που μπορούμε να κάνουμε, που το κάνουν οι θείοι άνθρωποι. Ξεκινήστε μια λίστα με πράγματα που θέλετε να κάνετε και μια λίστα με πράγματα που θέλετε να μάθετε. Επινοήστε και ενεργοποιήστε έτσι μέσα στον εγκέφαλό σας ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι. Τρέξτε καθημερινά. Βοηθάει πάρα πολύ. Παρακολουθήστε διαδικτυακά μαθήματα, ακόμα και αν δεν μπορείτε να πάτε έξω από το σπίτι να το κάνετε. Μιλήστε με έναν κάποιον άνθρωπο που θεωρείτε ενδιαφέρον. Δηλαδή, πάρτε ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με κάτι που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Με ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και μιλήστε μαζί του. Αν τον θεωρείτε ενδιαφέρον, θα βρείτε πολλά πράγματα να ανταλλάξετε και αυτό θα είναι σε όφελό σας, γιατί ένα μυαλό σκέφτεται με έναν τρόπο. Δύο μυαλά όμως ανοίγουν ορίζοντες για να σκεφτούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Υπάρχει κάτι που αναφέρεται εδώ στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε ξυπνότεροι. Ένα από αυτά είναι να κάνουμε παρέα με έξυπνους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουμε καταλάβει ότι το μυαλό τους λειτουργεί διαφορετικά και λειτουργεί πιο γρήγορα. Πώς συμβαίνει αυτό? Καλέστε ανθρώπους να βγείτε για ένα ποτό, για ένα φαγητό που ξέρετε ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται σας εκπλήσει, σας αρέσει, σας δημιουργεί έτσι, σας ιδρυγκάρει. Γνωρίστε τέτοιους ανθρώπους, βάλτε τους μέσα στο φιλικό σας περιβάλλον και θα δείτε ότι ξαφνικά θα βελτιώσετε και το λεξιλόγιο σας και θα μάθετε και πολλές λέξεις μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και πολλούς τρόπους έκφρασης.

Έχει πλάκα τώρα που τα λέμε αυτά, γιατί διαβάζω πολλά μηνύματα. Επίσης, λέει τώρα εδώ η λίστα των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε ξυπνότεροι στην καθημερινότητά μας, να κάνουμε κάτι που το θεωρούσαμε τρομακτικό. Δηλαδή, αν νικήσεις ένα φόβο σου, γίνεσαι κατευθείαν πιο έξυπνος. Γιατί ο φόβος τι κάνει τον άνθρωπο? Τον ακινητοποιεί. Και ό,τι σε ακινητοποιεί, ουσιαστικά σε σκλαβώνει, δεν σε ελευθερώνει. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι πάντα ο ελεύθερος άνθρωπος, μπορεί να έχει επιλογές, γιατί έτσι εξερευνά το μυαλό του περισσότερο. Κάντε λοιπόν κάτι αντισυμβατικό στη ζωή σας, εξερευνήστε και νέες περιοχές, κατά ανάγκη κάντε μια βόλτα μακριά από το σπίτι, μέσα στην ίδια πόλη, εξερευνήστε δρόμους, βρείτε άλλα μαγαζιά, άλλα σοκάκια, άλλα, γενικά άλλα μέρη. Από ό,τι κινείστε στην καθημερινότητά σας, βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό μας να εξελίσσεται ακόμα και αυτό. Κάτι ακόμα βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό μας να εξελίσσεται, αφού σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη του μυαλού μέσα από τις αναστροφές μας με άλλους ανθρώπους και με συνήθειες καθημερινότητες που έχουν οι έξυπνοι άνθρωποι, οι ευφυείς άνθρωποι. Λένε ότι μπορούμε να παίξουμε έξυπνα παιχνίδια όπως κάκι και σκράμπλ. Επίσης, καθίστε στη σιωπή σας χωρίς να κάνετε τίποτα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση και δεν ξεκουράζεται μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί και εκεί ακόμα το μυαλό απασχολείται με τα όνειρα. Αλλά μπορούμε να το ξεκουράσουμε όταν κλείνουμε παράθυρα, πόρτες, σβήνουμε το φως και σκεφτόμαστε για λίγη ώρα πράγματα χαλαρωτικά. Παραδείγματος χάρη τις διακοπές μας το καλοκαίρι. Κάτι ωραίο που περάσαμε. Βοηθάει πάρα πολύ, πιστέψτε με.

0: χαμόγελο.
1: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
0: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
1: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
0: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Τελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
3: Μετά από αυτό. Αλλά και από αυτό. Ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου.
10: Και...
9: πήρες άλλο τόσο απλά.
10: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.

0: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
4: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
4: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
4: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
4: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
4: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: Just Music.

Just Music, δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Και σωστά πήγα να πω για αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτης μουσική και όλα τα τελευταία νέα που φυσικά έχω βρει για σένα και φυσικά σε πολύ πολύ λίγο θα τα πω.

Ο Tom Cruise εμφανίστηκε λοιπόν στην παγκόσμια πρεμιέρα του Digger στο Λονδίνο και εμφάνισε και μια μικρή ανατροφή. Συνδύασε smoking με καουμπόικες μπότες και για ένα ηθοποιό που έχουμε συνηθίσει να κάνει εντυπωσιακές εισόδους στην οθόνη, ήταν ένας από τους πιο ήσυχους τόπους για να τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Just Music, είμαι ο Mr. Spa και είσαι παρέα μου.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
4: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
4: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
4: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
4: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
15: Πλυντήριο αυτοκινήτων
14: Αφιβόκλη
15: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
14: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
15: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
14: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
16: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η Ολλανδία επιστρέφει στη Eurovision λοιπόν το 2027, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή της. Για τους φίλους του διαγωνισμού, είναι μια εξέλιξη στο χάρτη της επόμενης διοργάνωσης, πολύ πριν αρχίσουμε να ακούμε για τα τραγούδια. Και όπως ξέρουμε, η Eurovision ξεκινά πάντα νωρίτερα από τη βραδιά τελικού, με ανακοινώσεις, υποψηφιότητες και πολύ φυσικά κουβέντα. Just Music, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και κρυκτή.

0: Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
7: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
8: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

Ακόμα και το εξώφυλλο ενός τραγουδιού μπορεί να κάνει μεγάλο θέμα. Όταν μιλάμε φυσικά για την Taylor Swift, η εικόνα λοιπόν του νέου της single Patient Zero προκάλεσε σχόλια στα social media, με ορισμένους χρήστες να συζητούν την επεξεργασία της φωτογραφίας. Είναι άλλη μια υπενθύμηση αυτό ότι στην pop μουσική πλέον εξετάζονται τα πάντα, από τον ήχο μέχρι και το τελευταίο pixel. Just Music, είμαι ο Mr. Spike και είσαι παρέα μου.

Μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία μοιράστηκε η Ρούλα Κορομιλά. Στο μήνυμά της μίλησε για τον αδερφό της, χρησιμοποιώντας στίχους του Γιώργου Μαζονάκη για να περιγράψει έναν άνθρωπο που είναι σταθερά δίπλα της. Μερικές φορές λοιπόν ένα τραγούδι βρίσκει τις λέξεις πιο εύκολα από εμάς, ειδικά όταν θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο σε αγαπώ σε ένα δικό μας άνθρωπο. Just Music, εδώ συντονισμένος.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
10: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
12: Πλυντήριο αυτοκινήτων
11: Αφιβόκλη.
12: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
11: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
12: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
11: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
13: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
18: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
19: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
20: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
19: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
20: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
19: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
21: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
21: μαθησιακές δυσκολίες
22: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
21: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
22: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
21: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
23: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
23: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
23: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
23: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
23: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

φυσικά οι εξελίξεις για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη δεν σταματάνε ποτέ. Ούτε και τα πράγματα τα οποία συνεχώς ανακαλύπτονται. Είναι ένα κομμάτι που περιμένουμε όλοι, ένα παζ που περιμένουμε έτσι να ολοκληρωθεί για να δούμε πραγματικά τι συνέβη. Εμείς δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτό. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας άλλωστε. Just Music εδώ είσαι μόνο για να ακούσει επιτυχίες. Είμαι ο Mr. Spa.

Και κάπως έτσι κλείνουμε αυτή την εβδομάδα με την τέταρτη εκπομπή μας να ολοκληρώνεται. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες ήμουν παρέα σου. Αυτό ήταν το Just Music. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και αυτές δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτό μην πας πουθενά. Ραντεβού στο επόμενο. Γεια χαρά.

0: Let's go. Just music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Ψάχνει το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
10: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
14: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
14: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
14: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων.
0: Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610 26574.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
6: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Εμπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Προσκιέρ. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Μίζουν και σε ρωτήσουν.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
14: άκουσες χθες?
16: Με ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.000 έξοδο 990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομάζονταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
27: Α, ένας κύρος που μιλάει.
26: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
28: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
29: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος, Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
2: The Giannis Katinaki Show στο ρυθμό 949.
1: Με λίγο και θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα και θέλω κέφια, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλό μηνάκι θα ξαναπώ, με το καλό να μας μπει και θα μας μπει καλά αν παίξουμε την παιχνιδάρα μας, γιατί ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνο, ένα παιχνίδι που έγινε θεσμός, θα λέει και κανείς. Το λέω εγώ τουλάχιστον και αυτό μετράει, γιατί βγαίνεις καθημερινά, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ είμαι ένα βήμα πιο κοντά στην παρέτηση σε κάθε τραγούδι που ακούω και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Λοιπόν, για να καλησπερίσω την πρώτη φίλη. Hello my friend.
3: Εγώ είμαι η πρώτη φίλη.
1: Για να μιλάω σε εσένα, εσύ είσαι η πρώτη φίλη. Αν μίλαγα στην άλλη θα ήταν η άλλη.
3: Γεια, καλησπέρα.
1: Χαίρετε τις εσπέρες, αγαπημένη μου φιλενάδα. Ποια είσαι, πώς σε λένε και από πού με καλείς?
3: Είμαι η Χαρά και καλό το γαλάζι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εγκινήσει.
1: Το σκέφτηκες λίγο αν είσαι η Χαρά? Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
3: Όχι, είμαι σίγουρη.
1: Γιατί εσύ διατείνεσαι ότι είσαι η Χαρά. Μήπως είσαι όμως η Αμερσούδα?
3: Θα πω ότι είναι η Χαρά για σήμερα, ναι.
1: Πάλι το σκέφτηκε, παιδιά. Τώρα αυτή είναι το βαρυπινίτσα, έχει ταξικάσει μάλλον. Κάτι συμβαίνει, τέλος πάντων. Πάτε παρέρχομαι και θέλω να σε ρωτήσω τι τραγούδι θα μου πει σήμερα.
3: Λοιπόν, θα πω όσο περνάει ο καιρός από Ελένη Καρουσάκη για να ανέβουμε λίγο.
1: Τρελαίνομαι με Ελένη Καρουσάκη. Την καλιαρντοσύνη αυτή τη θέλω. Περίμενε, περίμενε. Να πέσουν τα σήματα, αγάπη μου, να γίνει σωστά. Και 3, 2, 1, δώσε.
4: Στη σκάλα του Μιλάνου.
5: Στη σκάλα.
4: Ανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ. Θα ανέβουμε ή θα κατρακυλήσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι? Χαρά! Κανείς δεν ξέρει αν είσαι Χαρά πραγματικά. Μήπως είσαι τη Χαρά Χάσκα?
3: Ελπίζω να ανέβουμε. Θα πω ένα ρεφρέν γιατί θα λυπάμαι τώρα από γευματάκι.
1: Σε ευχαριστώ, το εκτιμώ. Φύγαμε!
3: Όσο περνάει ο καιρό,
1: ναι,
3: χωριά από σένα.
1: Τρελαίνομαι.
3: Μα δεν το λέω σε κανένα. Περνάω τις νύχτες μου με μάτια δακρυσμένα. Εγώ που γέλαγα,
1: αν έκλαιγαν για μένα. Όσο περνάει ο καιρό. Ερμηνεύω. Χώρια από σένα. Εμοραγώ, μα δεν το λέω σε κανέναν. Τρελαίνομαι με Ελένη Καρουσάκη. Για να δούμε πώς τα πήγες. Να σου πω κάτι, η φωνή θα μείνει ασχολίαστη για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, αλλά μόνο και μόνο που επέλεξες Ελένη Καρουσάκη, με τρέλανες και κέρδισες δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Τα φιλιά μου!
3: Ευχαριστώ, φιλιά!
1: Χαρά! Πανάθεμα είναι αυτή τώρα η Χαρά. Τι να είναι τώρα αυτή που βγήκε. Για να περάσω λοιπόν στην επόμενη φίλη. Επόμενη φίλη.
6: Εγώ είμαι!
1: Εσύ είσαι φίλη μου, τι κάνεις?
6: Δεν το πιστεύω, από την πρεμιέρα προσπαθώ να βγω στη γραμμή, καλέ. Πώς...
1: Λοιπόν...
6: Πόσες γραμμές έχει το The Giannis Katinaki Show? Και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή να πω ένα τραγούδι.
1: Φέρνουμε και πούλμα να μαλάχει και κοίτα να παίξω από την Τζαμαρία. Εγώ όμως αυτή τη φωνή...
6: Ναι...
1: Την ξέρω
6: Θα θυμίζει κάτι, κύριε Κατινάκη.
1: Αχ, Παναγιά μου, θυμίζει στιγμές πάθους και έρωτα.
6: Να πω το τραγούδι μου.
1: Δεν θα αποκαλύψω ακόμα, αν και θεωρώ ότι έχουν καταλάβει. Πες το τραγούδι.
6: Κάθε φορά που με παίρνει ο φίλος μου Κατινάκη τηλέφωνο και το σηκώνω, του τραγουδώ το εξής. Αγόρι μου.
1: Ναι.

0: Αθηνά, Φαλήρου! Δώσε κι άλλο!
1: Yes,
0: δώσε!
1: Yes, επιτέλους! Και απόγευμα!
0: Είσαι μουρλή, θα φας όλες τις ζώνες, τριπλοθεσίτισα πια!
1: Σουόρκι, σαν ακροάτη, λέω φανατικά.
0: Είσαι
1: σουορκίζομαι ότι από την πρεμιέρα προσπαθώ να πιάσω γραμμή για να σου κάνω έκπληξη. Και δεν μπορώ να βγω, αλλά χαλάλη σου αγόρι μου η επιτυχία, σου αξίζει.
0: Με τρελαίνεις πρωινό ναυάγιο, γιατί είσαι θεότρελη, ναι. Θεότρελη φωνάρα. Πραγματικά είσαι η πιο ωραία φωνή που έχει βγει τα 3 χρόνια που κάνω εκπομπή, αν εξαιρέσεις εμένα φυσικά που είμαι Μαρία Φαραντούρη.
1: Τα 3 μου. καλά, εσύ η αγάπη μου δεν συγκρίνεται.
0: Σ' αγαπώ.
1: Θέλω να ακούσω λίγο Dua Lipa.
0: Περίμενε, το έχω πρόχειρο, το έχω μάθει πια.
1: Ναι,
0: you should know I need one to hold me close. Deeper than I ever know. Whose love is like a rodeo.
1: Είσαι ίδωλος, αγαπάω.
0: Μήνυση από το Cambridge και θέλω να μου πεις τα γρήγορα πώς τα περνάτε το πρωί. Τα 3 τρελόπεδα τα ναυάγια.
1: Πολύ ωραία, κάθε μέρα 7 με 10 τα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Βασίλη Φορτούνη. Εκεί με έχουν στη μέση. Οι δυο τους.
0: Ζηλεύω.
1: Περνάμε ωραία.
0: Μου ήρθε μια μικρή ζήλια. Λοιπόν,
1: γελάμε.
0: Κάθε πρωί να ακούτε τα πρωινά ναυάγια, όπως και δίποτε, γιατί υπάρχει και αστικό μύθος ότι αν ξεκινήσει η μέρα σου χωρίς πρωινό ναυάγιο στο ρυθμό 9.49, έρχεται η μόρα το βράδυ και σε κυνηγάει. Το ρισκάρεις.
1: Αναγία, πού την θυμήθηκες, μάνα μου, τη μόρα.
0: Μου ήρθε η μόρα
1: να ξέρει.
0: Δεν στα έχω πει, μου ήρθε το καλοκαίρι πρώτη φορά, θα στα πω μετά. Λοιπόν, Αθηνά Φαλίδου, χειροκροτώ. Η καλύτερη του ντουνιά, σε φίλο τη πίτσα τη θέλει, τη πίτσα φαν.
1: Βεβαίως, γιατί να μην τις πάρω εγώ τις πίτες, ψυχή δεν έχω.
0: Θα πάρει,
1: δεν τραγούδισα.
0: Αθηνά,
1: δεν μπορείτε να μου τις δώσετε, να τις δώσουμε σε έναν κράτη άλλο.
0: Εγώ κάνω κουμάντα εδώ πέρα. Είμαι και φράου Κατινάκης, κάνω και βασανιστήρια. Λοιπόν,
1: έτσι,
0: πίτσα φαν δική σου, Αθηνά μου.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ Γιαννάκη μου, σ' αγαπώ.
0: Και εγώ πολύ.
1: Μετά.
0: Πολλά φιλάκια. Είναι θεότρελη, την αγαπάω. Και πριν περάσω σε απόν και καντάδα, θέλω να σου πω ότι αν ψάχνεις ένα γεύμα που συνδυάζει γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία, η Pizza Farm αγαπημένη φέρνει τη νέα σειρά High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη κότα cheese και εξαιρετικά υλικά. Απόλαυσε λοιπόν τις νέες High Protein πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό που σου δίνουν πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια. Τρελαίνομαι. pizzafan.gr για να παραγγείλεις και περνώ κατευθείαν στην Καντάδα. Δώσε απόν μου, αγαπημένε. Λίγο να έρθει ρομαντισμός και ερωτισμός στην εκπομπή αυτή και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Βρε, πες μου τι σου χρωστάω και Έλλη Κοκκίνου, υπέροχη μοναδική γυναικάρα, και την ακούσει εδώ στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες. Τώρα που μπήκε 8 βρεις, χωρίς μήτα έμαθα πια, 8 βρεις, και μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας. Βέβαια και ο καιρός δεν θα έχει αποφασίσει, διότι μία έχει μελτέμιο 82 μποφόρ, την άλλη έχει ήλιο, μετά πάλι σύννεφα, μετά πάλι βροχή. Δεν θέλει να κατασταλάξει κάπου, να ξέρουμε κι εμείς τι να βάλουμε. Ωστόσο δεν πέφτουμε και συνεχίζουμε δυναμικά, γιατί μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου, τώρα που είσαι στην κίνηση, τώρα που χαροπαλεύεις την Κηφισίας και το Κηφισό και λες, τι θα γίνει παιδιά πια, τι θα γίνει, νέος μπήκα στα μάξι και θα φύγω με επικουρική σύνταξη και εμεινόπαυση. Υπομονή, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση με πολύ ποιοτικό τρόπο, όπως κάνω και κάθε μέρα. Μέχρι τότε όμως θέλω την παρέα σου, θέλω τα μηνύματά σου, θέλω την ενεργή σου παρουσία στην εκπομπή, γιατί το έχουμε το Viber μας να κάθεται, το έχουμε για να στέλνεις μηνύματα. 6937 949 949. Αναμένω στα μηνύματά σου, περνάω σε διαλυματάκι, πραγματικά μικρό, και υπόσχομαι, κάνε λίγη υπομονούλα και σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο Ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: νέα κυκλοφορία. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
1: Ωραίο, ε,
19: χάλασε το δικό μου.
1: Και
19: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
1: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
22: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανε.

0: 172.
1: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
2: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
2: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
3: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
9: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
10: Πλυντήριο αυτοκινήτων
9: Αφιβόκλη.
10: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
9: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
10: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
9: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
11: Viral Radio Show.

Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Φθινοπορεινές ημέρες αυτές, πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, κλασικά εικονογραφημένα και είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες να τις ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Πολλά σου πέσανε σε μία πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. 20 μέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το Throwback Thursday φυσικά και θα ακούμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη που έχουμε όλοι μας και ότι είναι και χρέος μας. Το εδώ λοιπόν από Μαζονάκη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μας, σκεφτείτε, συγκινηθείτε και επιστρέφουμε σε λίγο.

μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να μείνετε στην παρέα μας γιατί στα Throwback Thursday είμαστε σήμερα, οι επιλογές είναι μία και μία. Το μήνα μπορείς λοιπόν από Αντώνη Ρέμο θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά γιατί παιδιά εντάξει, η δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ στο Be Viral Radio Show. Πολλά τραγούδια του παρελθόντος υπάρχουν που είναι από τον Αντώνη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
10: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
6: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610 26574.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
16: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Μία από αυτές τις εκπλήξεις, παιδιά, είναι σίγουρα η Peggy Zina, η οποία κυκλοφόρησε με την καινούργια της αφίσα σε όλα τα digital markets και φυσικά και στα sites, γιατί ξεκινάει στο Μέζο το στέκι της, το οποίο το έχουμε αγαπήσει Τετάρτες και Σαββατοκύριακο και πραγματικά είναι πιο όμορφη από ποτέ, να το πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και μια Peggy ενώ μας επιτυχείς του σήμερα. Τι λέτε?

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου μίλησε αυτές τις μέρες για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά και μας έκανε teasing για κάτι πολύ δυνατό που αναμένουμε στο Έναστρο. Γι' αυτό το λόγο όφιλο, παιδιά, και ήθελα να ακούσω και λίγο Σάκη να το πω αυτό. Το ξανά λοιπόν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση και να ερωτευτείτε λίγο.

περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Με λεμουδάκι εγώ λίγο σήμερα, παιδιά, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα. Ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και έχω

Την ανάγκη να ανέβουμε λίγο. Στα Σανσέρ λοιπόν που συναντιόμαστε. Στα Σανσέρ λοιπόν ένα τραγούδι από βαλάντι το οποίο πραγματικά το ακούμε σε όλα τα Zero's Parties και τα 90's. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εδώ πέρα, γιατί παιδιά εντάξει μου το ζήτησα κιόλας εδώ πέρα να πω φίλια ακροάτρια, οπότε χατήρια δεν χαλάμε και επιστρέφω για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Αθηνά κλείνει την παρέα σας και έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη μύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
11: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
12: brow lamination και lash lift,
13: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
14: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
15: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
16: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
17: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
20: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
21: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
21: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
21: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
21: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
21: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
21: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
22: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
23: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
22: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
23: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
22: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
23: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
1: Πάρτι.
5: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
5: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραβιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
24: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Μία ώρα ακόμα μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο για ακόμα μία φορά ότι τον Δημήτρη Κόκοτα εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή το τιμάμε από πέρσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Στα Throwback Thursday μας λοιπόν τις περισσότερες φορές θα ακούσετε τραγούδια. Του πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις διαδόσεις και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προφανέστατα έχουμε και πολλές επιτυχίες του σήμερα, αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά για τον Δημήτρη Κόκοτα έχουμε και μία

Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε ήδη σε Eurovision vibe χωρίς καν να το περιμένουμε. Γιατί, παιδιά, το Sing for Greece ανακοινώθηκε και περιμένουν να δούμε ποιοι θα καταθέσουν τραγούδια. Έτσι λοιπόν, μου ήρθε σήμερα στο Throwback Thursday αυτής της ώρας να ακούσουμε και λίγο Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία είχε καταθέσει πέρσι τραγούδι. Το τώρα μου μιλάει παρόλα αυτά είναι το hit της, το οποίο παίζει ακόμα και στα social media μέχρι σήμερα. Και νομίζω θέλουμε να το ακούσουμε λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση. Τι λέτε, Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά με παραγγελίες που λένε και στο χωριό μου, με τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και θέλετε να ακούσετε Θανό Καλλύρη και όσες φορές. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες και μία από αυτές είναι το Όσες Φορές. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
4: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
4: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
7: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
6: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
7: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
6: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
7: Απόλαυσε εξαιρετικές προτεσίλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
6: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
14: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
19: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
19: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
19: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
21: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
19: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Η Viral Radio Show.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

τόση ώρα κοιτούσα εδώ πέρα ποιο τραγούδι θα επιλέξω από αναβήσεις και σκεφτόμουν αν είπε στη συναυλία του από αγάπη υπερβολική. Την αγάπη την υπερβολική τη λεγόμενη. Παιδιά, πραγματικά άκουσα τόσα τραγούδια της, μεταξύψα με τόσες επιτυχίες της που δεν θυμάμαι, αλήθεια σας το λέω. Οπότε αποφάσισα να το ακούσουμε σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ας είναι να κλείνουμε στην παρέα σας, η συναυλία της χρονιάς ξεκάθαρα, σπάζοντας, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, όχι. Αν δεν υπάρχει, μόλις τη δημιούργησα. Κατακτώντας λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ξεπέρασε τη συναυλία των Metallica η Αναβίση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγάπη Υπερβολική και εγώ επιστρέφω.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Πολλά τα νέα λοιπόν, πολλές συναλλαγές, οι τηλεοπτικές και όχι μόνο, και ταυτόχρονα και πολλές συνάρξεις μαγαζιών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πολλές επιτυχίες του σήμερα, που τις ακούμε και στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας και μας κάνουν να θέλουν να πάμε εκεί πέρα. Και φυσικά, παιδιά, θέλω σε όλα να έχετε φαντασία. Ανάμεσα λοιπόν στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και Μαριάτα Πιερίδη με το Βάλε Φαντασία, το οποίο είναι διαχρονικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά για το τέλος έχω κρατήσει κάτι απρόβλεπτο. Κωνσταντίνα με το Σαν Τριαντάφυλλο έρχεται σε ελάχιστα λεπτά για να κλείσει το Throwback Thursday μας διαφορετικά. Bye!

0: Be viral.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
9: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
9: μαθησιακές δυσκολίες
10: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
9: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
10: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
9: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
11: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
0: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
20: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
21: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
22: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
23: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
24: brow lamination και lash lift,
25: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
26: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
27: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
28: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
29: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
30: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.
31: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
32: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
31: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
32: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
31: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
32: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
31: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
32: Τηλέφωνο 2261-300-770.
33: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
34: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
33: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
34: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
33: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
34: Πίτσα!
33: Μπέργκερ.
34: Πίτσα!
33: Μπέργκερ.
34: Πίτσα!
33: Μπέργκερ.
34: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
33: Πίτσα Ελδόνα.
34: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
33: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
34: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
33: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-88-646.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
3: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
5: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
5: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
7: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
6: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
7: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
6: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
7: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
10: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
11: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
10: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
17: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
17: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά.
18: Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
19: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
20: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
22: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
22: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
22: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
24: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
22: Γιατί η ζωή θέλει.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγάπητος και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελδόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους και Φλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε

0: Εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
4: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
4: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
5: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
8: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
9: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
9: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
9: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
10: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
9: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
9: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

να είσαι αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το βραδινό. Από τότε τρώω με αναμένο φως. Οκ. Ποιος το έβαλε αυτό το ανέκδοτο να το πω σήμερα, να παραιτηθεί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
0: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
0: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
0: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
6: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
5: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
6: brow lamination και lash lift,
5: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
6: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
5: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
10: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
14: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi.
15: Ε!
14: και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
15: Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
16: Gadget House.
15: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
16: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
19: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, Disney Plus και αυτή την εβδομάδα η πρότασή μου Futurama, η πρότασή μου ο Φράι και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας με περίσσια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Futurama είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως ακολουθεί το τραγούδι που ξυπνάει αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις ως γνωστόν δεν προειδοποιούν. Μείνε στην παρέα μας.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο 2 ώρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
1: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
0: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
1: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
0: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
1: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 646.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261 0 80 100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάνα, τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
22: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
23: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
22: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
23: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
22: Ναι, ο καλός μου.
24: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
25: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
26: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
27: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
26: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
27: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
28: Μπράβο σου στο ρυθμό 949. 49 μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
6: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
6: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
6: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
6: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου.
15: Και
14: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
18: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
17: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 22610-26574.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το «Στα καλύτερα που έλκονται». Καλή μας διασκέδαση!

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και το Δευτέρα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τον Γιώργο Μαζονάκη, Ώρες Μικρές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
6: Καλησπέρα.

0: απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
0: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
0: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
7: Πάρτι.
8: Εκδήλωση.
7: Θεατρική παράσταση.
8: Live μουσική βραδιά.
7: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
8: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
9: Sonus Events.
8: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
7: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
8: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
7: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
8: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
8: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέπτης για τον Μανώλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή τη Στέλλας. Πάνω Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή

φορές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά, μια επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Σφαίρης και το πλάτι για τη Σοφία. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Σαν σήμερα το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, σαν σήμερα το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Θεοδόρας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

μάθει. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Ήμουν που όταν λείπεις, λείπεις.
0: Ξέρεις κάτι?

0: Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Τον φρονίμων τα παιδιά.
1: Πριν πεινά στο μαγειρεύον.
0: Σωστό. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παρά γαϊδουρό γίνεται. Έχεις πολλά ρο μέσα. Έχεις πολλά ρο μέσα. Μην κοροϊδεύετε.
1: Έχασα.
2: Μην κοροϊδεύετε.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τρίποντο.
2: Ναι, έχει πολλά ρο μέσα.
1: Έλα Ρόκι. Δώσ' το Ρόκι.
3: Τα Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
11: Ρυθμός 949.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώ.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει από το Βασίλειο.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ενέργεια.
1: Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρα είναι. Το έστελνε το βρακί σου σε ένα τύπο για 2 χιλιάρικα.
2: Έχω απάντηση.
1: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα. Θέλει μια πόντια. Έστελνε το ποντιακό βρακίδιν τη.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
2: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10 χιλιάδες, ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10 χιλιάρικα.
2: Με 5 βρακιά.
1: Το τεβέτερο βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy.
2: Και του Easy.
1: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
2: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκιο.
3: Αλήθεια το Λουγκαρέζο.
2: Αφού το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
1: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό έχω το βρακί. Έχω βρακί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
10: Ρυθμός 949. Μόνο